0: City 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
5: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
6: Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
11: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
10: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
11: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
10: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
10: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
11: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
10: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
12: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
13: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούλη.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση. Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντό. Σούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
10: τον αξιόπιστο.
11: Αποθράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: TRT 95,1 FM Stereo.
14: Όσο θα γυρίζει η γη,
15: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortel.com.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάν.

0: θέατρο Αλκαζάρ.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: Μαρία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Καλώς τον Άκια άργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μονάδα.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
12: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό πολύ καλό.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζω με αυτόν Σοφίτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις, πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Όντας παράλληλα λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Μάνχη μετά από φωτιά σε σκάφος που επιχείρησε να διαπλέψει το θαλάσσιο στενό. 157 μετανάστες περισυνελέγησαν από την Βρετανική και Γαλλική ακτοφυλακή.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με την γερμανική Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη που επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 5, 2. Για πήγα να πω 5. Είναι η δύναμη συνήθειας, λείψη. 5 χρόνια, 6 πόσο ήταν απόγευμα. 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είμαστε με την Κασιανή Βραχά.
1: Γεια σας και χαρά σας. Επιστρέψαμε με Γιάννη Κότσιρα.
0: Και με Γιάννη Καραγευρέκη, επίσης.
1: Και με Γιάννη Καραγευρέκη, απέναντί μας. Ξέρεις πώς τον λέω?
0: Πώς τον λες?
1: Μπρουμάρι. Έτσι λένε αλλιώς τον Νοέμβριο, γιατί είναι έτσι μήνας συγκρινιάρικος και σκοτεινός.
0: Μπρουμάρι. Σε ποια γλώσσα τον λέει Μπρουμάρι?
1: Ο Μιχαλέλης μου τα έχει μάθει αυτά.
0: Στη γλώσσα του Μιχαλέλη.
1: Στη γλώσσα του στα Μιχαλέλεϊκα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Ένα ανέκδοτο. Ο Μιχαλέλης.

0: Το ανέκδοτο αφιερωμένο στο Μιχαλέλη.
1: Ναι.
0: Γυρνάει, λέει, το λιοντάρι στο δεινόσαυρο και του λέει: σου κάνε αντωνόε. Και απαντάει ο δεινόσαυρος: όχι, κακό αυτό.
1: Ο δεινόσαυρος είναι ο Μιχαλέλης.
0: Εκεί που το στυνόε.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Είχε δεν είχε δεινόσαυρο, όμως εξαφανίστηκε.
1: Όχι, ναι.
0: Τι.
1: Χαχα.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Καλά, Σοφία.
0: Γεια σου, Ιωάννα μας. Γεια σου, λατρεμένη μας Ιωάννα. Σωτήρη Τριφυλάρα μου, έχεις δίκιο, αλλά από το συγκεκριμένο Υπουργείο δεν βγαίνει κανένας. Εγώ δεν ξέρω τώρα, έχεις ακούσει εσύ κανένα τώρα στην πολιτική προστασία?
1: Αυτές τις μέρες.
0: Και ειδικά τώρα αυτές τις μέρες θα προσπαθήσουμε, εμείς θα επιτείνουμε την προσπάθεια και ο Θεός βοηθάς. Αλλά θα επιμείνουμε, μην νομίζεις, και το Σεπτέμβριο εμείς θα φωνάξουμε και θα ζητήσουμε πάλι. Λοιπόν, τι έλεγες πριν, έλεγες ότι έρχονται δύσκολες μέρες.
1: Έρχονται δύσκολες μέρες και έρχονται δύσκολες μέρες μετά από δύσκολες ήδη μέρες που περάσαμε. Και αυτό το δείχνει και η έρευνα του Αστεροσκοπείου Αθηνών με τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος και ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Γιάνναρο, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παγάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βραχά.
0: Λοιπόν, λέει η Κασιανή ότι έρχονται και άλλες δύσκολες μέρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτές τις συνθήκες με τα 9 μποφόρ, τα 10, τα 11, με τις ρηπές οι οποίες μετριούνται στα 120-125 χιλιόμετρα, υπήρχαν στο παρελθόν?
2: Σίγουρα θα υπήρχαν, απλά πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ενδεχομένως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση.
0: Άστε.
2: Και αυτό αποδίδεται ευθέως στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όταν αποδίδουμε ακραία καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές όπως αυτή που καταγράφηκε στη Δυτική Αττική στην κλιματική αλλαγή. Το λέω αυτό διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε σε μια γενική κουβέντα για την κλιματική αλλαγή και με πολύ απλά λόγια να το πω τι κακό μας βρήκε. Ωστόσο, έχουμε βάλει οι ίδιοι τα χέρια μας και έχουμε βγάλει τα μάτια μας εδώ και δεκαετίες. Διότι έχουμε αφήσει αδιαχείριστο το τοπίο, δεν διαχειριζόμαστε τα βάση μας, η ύπαιδρος έχει εγκαταλειφθεί, δεν υπάρχει κανένας χωροταξικός συνδυασμός για περιοχές όπως το Μάτι, το Πόρτο Γεμενό ή άλλες τόσες στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε απλά το τίμημα αυτών των επιλογών μας εδώ και δεκαετίες, ξαναλέω. Η κλιματική κρίση είναι απλά ο τοκογλύφος που πάλι εμείς οι ίδιοι επιλέξαμε και έρχεται να μας βάλει ένα πάρα πολύ υψηλό δυσβάστακτο τόκο σε αυτό το τίμημα.
0: Αναστρέφεται το πράγμα αυτό τώρα, υπάρχει θεωρείται δυνατότητα για να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί εδώ βλέπουμε για παράδειγμα στο Ρέθυμνο, για όσο μενόταν η πυρκαγιά στο 4 πέμπτα της καταστροφής, δεν υπήρχε δυνατότητα βοήθειας από εναέρια μέσα με τα μποφόρα αυτά. Και η προσέγγιση που έχει το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία έρχεται από το παρελθόν, από τις μεγάλες φωτιές του παρελθόντος. Μπορεί να αναστραφεί, θεωρείται, ο τρόπος με τον οποίο καταστρεφόμαστε?
2: Κοιτάξτε κύριε Παγάνη, όσο παραμένουμε προσκολλημένοι υπερβολικά μόνο στο κομμάτι της ετοιμότητας και της καταστολής και δεν κάνουμε τίποτα για το κομμάτι της προήψης, αυτά που είπαμε προηγουμένως, να διαχειριστούμε δηλαδή το τοπίο, μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες, όχι, δεν θα υπάρχει τρόπος. Πυρκαγιές οι οποίες, όπως αυτές οι δυτικές, οι οποίες μπαίνουν μέσα σε ένα παρθένο δάσος, το οποίο είναι αδιαχείριστο, δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει υποστεί δασική πυρκαγιά στο παρελθόν. Ο υπόροφος λοιπόν κάτω δηλαδή από τις κόμμες του δέντρου είναι γεμάτος με χόρτα, θάμνο, σπασμένα κλαδιά. Η φωτιά θα καταφέρει να ανεβαίνει από τα χόρτα στο θάμνο, από το θάμνο στο δέντρο και όταν πλέον ανεβεί στο δέντρο είναι δύσκολο να την πιάσεις. Αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες και είναι σχεδόν αδύνατο, όχι για τον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό της Ελλάδας, για οποιονδήποτε δασοπυροσβεστικό μηχανισμό να τη διαχειριστεί. Επομένως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας, να πάμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, να εφαρμόσουμε μέτρα όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, όλα αυτά δηλαδή που κάναν οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας, για να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο και να μην αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Στο μεσοδιάστημα βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πυροσβεστικό σώμα όπως ορθώς κάνουμε και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε σύγχρονα μέσα, ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σύμφωνα με την έρευνα του αστεροσκοπείου, κύριε Γιάνναρε, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στην Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι και νομίζω τις 29 Ιουλίου ήταν η έρευνα, σε φωτιές που συμβαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Ναι, πράγματι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα. Ακούγεται λίγο στενάχωρο αυτό που θα πω, αλλά δεν έχει μείνει και πάρα πολύ πράσινο στη συγκεκριμένη περιοχή. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά, αυτή που είχαμε στο Πόρτο Γεμενό, έχει κάψει ουσιαστικά τους τελευταίους θύλακες πρασίνου που υπήρχαν. Μένουν ελάχιστα κομμάτια αυτή τη στιγμή άθικτα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι αν όχι καμπανάκι, πρέπει να είναι καμπάνες για το πώς διαχειριζόμαστε γενικά τις δασικές πυρκαγιές και το τοπίο στη χώρα μας. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και ψυχολογικά και για αισθητικούς λόγους νομίζω κανένα δεν χαίρεται να βλέπει μια έκταση καμένη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε σοβαρά και το κομμάτι από εδώ και πέρα, στην επόμενη μέρα, της αποκατάστασης. Και αποκατάσταση δεν σημαίνει απλά ότι θα πάμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προφανώς και πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί η περιοχή εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα, ή απλά να κάνουμε μια αναδάσωση. Αποκατάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον με ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό να αφήνουμε την περιοχή περισσότερο ανθεκτική από ό,τι ήταν όταν τη χτύπησε η φυσική καταστροφή.
1: Εσείς είστε υπέρ των αντιπυρικών ζωνών σε όλο, στο μεγαλύτερο τμήμα των δασών όπου μπορούν να γίνουν, εν πάση περιπτώσει?
2: Κύριε Βραχά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά οι αντιπυρικές ζώνες μπορούν να βοηθήσουν και νομίζω ότι η μεγαλύτερη αξία τους είναι στο να έχουν, να παρέχουν και μια πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα και πήγες δυνάμεις να μπορούν να προσεγγίσουν τη δασική περιοχή. Ωστόσο, έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ότι φωτιά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να επερπηδήσει αντιπυρικές ζώνες ακόμη και πολλών εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Να ξαναβάλουμε δηλαδή τον πολίτη, τον άνθρωπο στο δάσος, να δουλεύουμε το δάσος, να χρησιμοποιούμε τη φωτιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορούμε να απομακρύνουμε νεκρή βιομάζα, να χρησιμοποιούμε την κτηνοτροφία μας για τον ίδιο λόγο και να εφαρμόσουμε αυτό το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπει ο νέος νόμος. Δεν είχαμε το χρόνο να τα κάνουμε όλα αυτά από όταν ψηφίστηκε ο νόμος της ενεργής μάχης την άνοιξη, αλλά από το πέρας αντιπυρικής περίοδου και μετά δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία. Θα πρέπει να τρέξουμε, να τα εφαρμόσουμε και να αρχίσουμε σταδιακά να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Τώρα βέβαια έχουμε φύγει από το επιστημονικό σας πεδίο, ωστόσο έχετε τεράστια εμπειρία και γι' αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω, αφού είμαστε σε αυτή τη συζήτηση, εκτιμάτε ότι εκείνη η απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνω με ευρωπαϊκή οδηγία το 1998, να περάσει η δασοπυρόσβεση στους πυροσβέστες, ήταν λάθος, αποδεικνύεται λάθος στην πράξη?
2: Κύριε Παγάνη, ανοίγεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι ανεξαρτήτως αν ήταν σωστό ή λάθος, αυτό το οποίο μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι ήταν λάθος το πώς έγινε, γιατί έγινε απότομα και έτσι χάθηκε μια μεταφορά τεχνογνωσίας μεγάλη στην οποία έχει δασική υπηρεσία. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει, δηλαδή αν θα γινόταν η μετάβαση θα έπρεπε να γινόταν με πιο ομαλό τρόπο. Δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, έγινε πάρα πολύ απότομα με αποτέλεσμα να χαθεί η τεχνογνωσία που έχει η δασική υπηρεσία. Ταυτόχρονα η δασική υπηρεσία

0: αυτό το μικροκλίμα αστροβιλισμός της πυρκαγιάς, υποθέτω ότι στις συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Απαιτείται μια νέα προσέγγιση για το πυροσβεστικό σώμα όταν πλησιάζει σε τέτοια μέτωπα, κατά την άποψή σας?
1: Νομίζω ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι άπειρα εκπαιδευμένο, έχουν όλη τη γνώση, έχουν όλη την τεχνολογία για να μπορούν να τα απεξέρχονται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ είναι ότι τους χρειάζεται λίγο και μια αλλαγή στην κοινή γνώμη, η οποία πιστεύει ότι ο Έλληνας πυροσβέστης, η Ελληνίδα πυροσβέστης είναι ήρωας και θα πρέπει να μπαίνει μπροστά από τη φωτιά και να τρέχει μπροστά από κάθε σπίτι, μπροστά από κάθε φυσική έκταση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η φωτιά δεν μπορεί να σταματηθεί κατά μέτωπο. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς παγιδεύτηκαν οι δύο πυροσβέστες, ωστόσο αυτό το οποίο έχουμε δει σε άλλα παρόμοια περιστατικά και στο εξωτερικό είναι τέτοιες πυρκαγιές παράγουν κυλιδώσεις και οι κυλιδώσεις στην ουσία μπορούν να παγιδεύσουν χωρίς να το καταλάβει ένα πλήρωμα. Δεν ξέρω, ξαναλέω, αν συνέβη αυτό. Απλά θέλω και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορεί το πυροσβεστικό σώμα πάντοτε να προτάσσεται κατά μέτωπο. Δεν είναι ότι δεν έχει την ικανότητα, δεν είναι ότι δεν έχει τα μέσα. Έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι τη φωτιά. Πολλές φορές κατά μέτωπο δεν μπορεί να σταματηθεί η φωτιά. Γιατί είναι απλά επικίνδυνο. Οπότε την αφήνεις να προχωρήσει και τη δουλεύεις στα πλευρά της, όπως λένε οι πυροσβέστες, και στην ουρά της πίσω, εκεί πέρα που ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Γιάνναρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ήταν χαρά μου.
0: Και δική μας, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
2: Νομίζω η ατάκα του κυρίου Γιάνναρου ότι η κλιματική κρίση είναι ο τοκογλύφος που έρχεται να πάρει τους τόκους πολλών ετών που δεν κάναμε τα πράγματα που χρειαζόταν.
0: Και ζωές μαζί. Περιουσίες και ζωές και περιβάλλον.
2: Δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός. Δεν υπάρχει σχεδιασμός προληπτικός ώστε όταν θα έρθει αυτή η φωτιά να μπορέσει να μαζευτεί και να μην κατακάψει 400.000 στρέμματα, 380.000 στρέμματα γης που έκαψε από το 18 μέχρι σήμερα στην Δυτική Αττική και μόνο. Το αν υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Ρόκα, μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι να πιάσουμε αυτή τη σκοπιμότητα ή αυτόν που δεν θα τον καταφέρουμε να τον πιάσουμε τον εμπριστή. Να μην μπορέσει να κάνει τη ζημιά αυτή. Να μην καεί μισό εκατομμύριο στρέμματα.
0: Συμφωνώ, αλλά πριν από αυτό, ας γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα σε δασική έκταση. Ας εφαρμοστούν οι νόμοι που ήδη έχουν ψηφιστεί για το συγκεκριμένο θέμα και μετά προχωράμε και στα υπόλοιπα πλαίσια που είναι πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά.
2: Όπως είπε ο κύριος Γιάνναρος, η ελεγχόμενη καύση και η βόσκηση επίσης ελεγχόμενη σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να καθαριστεί από τα ίδια τα ζώα το δάσος και να κάνουν ουσιαστικά τα ίδια τον καθαρισμό των
0: οικοπαίδων. Τα παρατήσαμε και αναπτύσσονται όπως αναπτύσσονται. Αλλά όταν υπάρχουν αντιλήψεις σαν τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει δεν βαρέθηκε, σε παίχτη τα ίδια και τα ίδια, να ρωτάς τα ίδια και κάθε χρονιά για τις φωτιές, δεν νιώθεις άσχημα με τον εαυτό σου? Για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου θέλω να μου γράψεις για ποιον πρέπει να φωνάξω ζήτω. Για ποια. Για να νιώσεις εσύ καλύτερα και να νιώσω κι εγώ καλύτερα με τον εαυτό μου. Γιατί είναι προφανές ότι κατά την άποψή σου τα θέματα είναι λυμμένα. Ή μάλλον εσείς από αυτούς που θεωρούν ότι θα έρθει κάποιος και με ένα μαγικό ραβδάκι θα τα λύσει όλα τα ζητήματα. Εντάξει, οκ. Πες μας εσύ, για να αισθανθούμε καλύτερα με τον εαυτό μας, για ποιον πρέπει να φωνάξουμε ζήτω. Να είμαστε και οι δύο έτσι πριν καλοκαίρι, να σου κάνουμε και τη χάρη κιόλας. Ο φίλος μου ο Σεπολιώτης λέει: καλησπέρα, Κασιανή και Γιώργο. Γνωρίζετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ και καιρό έχει κάνει απανωτές ημερίδες για την προστασία των δασών με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όλων των φορέων που συγκροτούν την πολιτική προστασία. Για το θέμα έχουν υποθεί σχεδόν όλα με εξαίρεση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα περισσότερα όμως μας είναι γνωστά. Το πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι πάντα η πρόληψη. Τα δάση μας δεν πρέπει να είναι καταδικασμένα στην εξαφάνιση, διότι θα μας παρασύρουν μαζί τους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Και θα δωρήσω την καρδίτσα. Τη χώρα πρέπει να την αγαπάς και να τη σέβεσαι. Αν όλα γίνονται μονάχα για το κέρδος, τότε η χώρα δυστυχώς θα καεί. Και έχει δίκιο ο φίλος Θοδωρής αυτό. Πρέπει να την αγαπάμε τη χώρα μας για να μπορέσουμε να τη σώσουμε.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, πολύ δυνατή, με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Έρχεται με Food and Travel, οργανώνουμε

0: Γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Και Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, αλλά και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News, η οποία σας κάνει ένα πακέτο εξαιρετικό, είτε είστε στο σπίτι, είτε στο εξοχικό, είτε στην παραλία, είτε στο βουνό.
1: Αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα την εφαρμογή του real.gr, δεν ξέρω τι κάνετε. Γιατί φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Την έχω κατεβάσει, την χρησιμοποιώ καθημερινά.
0: Μπράβο,
1: διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο και σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Έχουμε και το Βαλάντι εδώ τώρα που θέλει να ξεκινήσουμε κόντρα αριστερών δεξιών και να πάμε πίσω στην περίοδο του εμφυλίου. Γιατί με κάθε πράγμα που συμβαίνει πρέπει να χωριζόμαστε σε δύο στρατόπεδα? Ως Έλληνες δεν μπορούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να πούμε ένα πράγμα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα? Και γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και γιατί η Αττική δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, ότι δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία? Πρέπει να μπούμε απέναντι αριστερή και δεξιή τώρα και να τσακωθούμε για το ποιος έχει δίκιο διαχρονικά?
0: Ναι. Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται και ναι, λέει ότι έχω χαμηλή αντίληψη γιατί δεν νιώθω την ανάγκη να κάνω μια σκληρή κριτική σε όποιον κυβερνητικό εκπρόσωπο βγαίνει. Αυτό εννοώ που δεν θες να καταλάβεις, γιατί θα ψάχνεις για ο ΑΕΔ αν κάνεις σκληρή κριτική. Αυτό εννοώ. Προφανώς κρίνεις εξιδίων τα λότρια. Γιατί εγώ εδώ πέρα, όσες φορές έχω κάνει κριτική, όπου έχω κάνει κριτική, δεν με απειλήσε ποτέ κανείς με ο ΑΕΔ. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι αν δεν είμαι καλός στη δουλειά μου, θα κριθώ και ενδεχομένως, αν κριθώ αρνητικά, μπορεί πράγματι να πρέπει να ψάξω να βρω δουλειά. Δεν έχω όμως ποτέ ανησυχήσει στο Real FM ότι θα πω κάτι το οποίο κάποιον θα ενοχλήσει και θα με στείλει στον ΟΑΕΤ. Αυτές μάλλον είναι δικές σου προσωπικές προσλαμβάνωσες. Εσύ που έχεις υψηλή αντίληψη.
1: Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω. Ναι. Τα τρόλ πότε βγαίνουν σε άδεια?
0: Δεν βγαίνουν ποτέ τα τρόλ.
1: Δεν παίρνουν.
0: Και ειδικά, ξέρεις, τα τρόλ τα οποία κάποτε φάγανε εξουσία με το κουταλάκι σε κάποιο βουλευτικό γραφείο, βρέθηκαν εκτός εξουσίας και τους έχει μείνει στο μυαλό αυτό κολλημένο σαν εικόνα και τους λέει: εμείς πότε θα επιστρέψουμε? Καταλαβες. Τα τρόλ δεν βγαίνουν ποτέ.
1: Γι' αυτό δεν παίρνουν άδεια.
0: Ναι. Αλλά βέβαια, εγώ φταίω γιατί διαβάζω τις τρολιές, γιατί θεωρώ ότι είναι προκλητικά αστείες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος, ξέρεις, ακούει και αντιλαμβάνεται. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν.

0: Εγώ θέλω να επιστρέψω σε αυτό που έλεγε νωρίτερα Κασιανή, ότι έρχεται νέο κύμα ζέστης και θα έχουμε μια, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, προβλέπουν, μάλλον 8 με 10 τις επόμενες ημέρες δηλαδή, θα βαρέσει το θερμόμετρο πάλι 40. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως. Έτσι.
1: Να μην έχει και αέρα, ελπίζουμε, για να μην ξαναδούμε τα ίδια. Γιατί δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι κάθε φορά που έχουμε κατηγορία 5 κίνδυνο για πυρκαγιά ή 4, βλέπουμε τις μεγάλες φωτιές σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Θα έχουμε και αργότερα κουβέντα σχετικά με τα διεθνή, γιατί θα αλλάξουμε και θέμα στην πορεία της εκπομπής. Ξεκίνησαμε με τις φωτιές. Έχει από το πρωί εκτελήσει ένα σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης στις ακτές του Ομάν, ενώ προσπαθούσε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εταιρεία Διαχείρισης, είναι υποσημεία Λιβερίας, πλοίο που μεταφοράς ξηρού χίδιν φορτίου. Χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα από ντρόουν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος το εγκατέλειψαν. Παρ' όλα αυτά, αγνοείται ένας ναυτικός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν βρίσκονταν Έλληνας ναυτικοί μέσα στο πλοίο. Παναλαμβάνουν ελληνικής διαχείρισης, υποσημεία Λιβερίας, και αγνοείται ένας ναυτικός στα στενά του Ορμούς. Έχουμε πάλι ένταση στην περιοχή.
0: Ναι. Όπως επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα και θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Χριστό Μαζανίτη, διότι μοιάζει η κατάσταση, θυμάσαι τον σεισμό αυτόν ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής για νομίζω 40-50 χιλιάδες ανθρώπους στην νοτιοανατολική Τουρκία το 2023 τον Φεβρουάριο.
1: Που είχαμε την διπλωματία των σεισμών τότε.
0: Όπου η ΕΜΑΚ εκεί, οι Έλληνες πυροσβέστες και διασώστες βοήθησαν στο να σωθούν, να απεγκλωβιστούν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και άλλαξε η Τουρκία την εξωτερική της πολιτική. Φαίνεται λοιπόν ότι επιστρέφει σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή εκεί που κόπηκε το νήμα της πρόκλησης, ξαναρχίζουν με τον ίδιο τρόπο και πολύ δυναμικά. Καταγράφει ο Χρήστος τις προκλήσεις. Θα κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό και μετά θα δούμε και τα ελληνοτουρκικά γενικότερα που βρίσκονται.
1: Νομίζω ότι μόνο χθες είχαμε 18 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά ντρόουνς και μαχητικά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Χρήστο Μαζανίτη για να δούμε και τους λόγους που μπορεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή να αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Λαβρέντιος στο Πήλιο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Κύκλωμα παράνομης αλιείας προστατευόμενων κοραλιών αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στη Σκόπελο. Η αξία του φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Μάνχη μετά από φωτιά σε σκάφος που επιχείρησε να διαπλέψει το θαλάσσιο στενό. 157 μετανάστες περισυνελέγησαν από τη Βρετανική και Γαλλική ακτοφυλακή.

0: 34 λεπτά μετά τις 2, 4 Αυγούστου, μεσημέρι, εδώ στο Real FM 97,8, ζωντανά, με την Κασιανή Βραχά.
1: Και τον Γιώργο Παγάνη.
0: Γιάννης Καραγευρέκης, ρύθμιση των ήχων. Να το ξαναπάω, Γιάννη, γιατί δεν βγήκε νόημα. Γιάννης Καραγευρέκης, ρύθμιση των ήχων. Ε, καλά, δεν το είπα τώρα.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Δεν πάει, φίλε, δεν πάει. Δεν είναι. Αυτό μάλλον είναι. Κάτσε να πω. Να πω τα mail που έρχονται, να δω αν είμαι καλά. Studio Παπάκι, dlfm.gr.
1: Μπράβο.
0: Μου φύγει και αυτό εκεί πέρα κάπως.
1: 2-11-200-8-200, τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ο Κωνσταντίνος που προτείνει αυστηροποίηση των μέτρων, κατά την άποψή μου είναι και αυτό μια κατεύθυνση. Θα έλεγα, λέει, ότι πρέπει να επεκταθεί ο καθαρισμός σκοπέδων και χωραφιών όταν δεν καλλιεργούνται και εκτός σχεδίου. Επίσης, σπίτια εντός του δάσους υποχρεωτικά να έχουν δεξαμενές νερού και μηχανήματα άτλησης εκτός συστήματος ΔΔΕ. Για να μπορέσει να κλείσει νερό, χρειάζονται αυστηρά μέτρα. Επίσης, υποχρεωτικά όλα τα σπίτια εκτός σχεδίου, υποχρεωτικά ασφαλιστική κάλυψη για πυρκαγιά. Ευχαριστώ, συμφωνώ μαζί σου σε όλα.

0: Πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο Μαζανίτη.
1: Πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο, γιατί όπως είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουν αρχίσει οι εντάσεις στο Αιγαίο. Τα ήρεμα νερά τείνουν να είναι ανήσυχα αυτή την περίοδο. Χρήστο,
0: γεια σου, Χρήστο.
2: Λοιπόν, χθες είχαμε συνολικά 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από 4 τουρκικά drones τύπου Ακυντή στο Αιγαίο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά τον Φεβρουάριο του 2023.
0: Γυρίσαμε 3 χρόνια πίσω, φίλε.
2: Ναι, ήταν η εποχή που με αφορμή τους φωνικούς σεισμούς που είχαμε στην Τουρκία ξεκίνησε η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο.
0: Ο χαμογελαστός Γιαλατζής Σουλτάνος με το μουστακάκι του εκεί που έβλεπε την Ελλάδα με διαφορετικό μάτι, αλλά προφανώς ήταν για 3 χρόνια.
2: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Real FM, οι παραβιάσεις σημειώθηκαν στις 10 το πρωί και στις 9 το μεσημέρι ανάμεσα από Λίμνο, Λέσβο και ανατολικά της Ρόδου. Ειδικά το κομμάτι ανατολικά της Ρόδου, θα πρέπει να τονίσω ότι ούκο λίγες φορές η Τουρκία έχει προχώρηση σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, τουλάχιστον από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Το σύνολο των 18 παραβιώσεων ήταν υψηλό ιστορικό προκλητικότητας από το Μάρτιο, από το Φεβράριο του 2023 και οπότε και άρχισε να καλλιεργείται αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ήταν άμεση η απάντηση της πολεμικής αεροπορίας που απογείωσε 5 οπλισμένα F-16 τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχαίτηση των τουρκικών drones. Και αν με ρωτήσετε γιατί απογειώσαμε F-16, είναι διότι αυτή είναι η απόφαση σε κεντρικό επίπεδο που έχει αναλάβει η πολεμική αεροπορία, η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Ναι, το κόστος είναι δυσανάλογο σε ό,τι αφορά το κόστος που έχει ένα drone για να πετάξει και ένα F-16 για να πετάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει αποφασίσει σε ανώτατο επίπεδο να επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό αποφασιστικότητα σε κάθε τουρκική πρόκληση. Θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ετοιμάζουμε σε ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα φιλοξενηθεί στη Real News της Κυριακής.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ με πληροφορίες. Να μου επιτρέψεις να κάνω εδώ ένα σχόλιο, Χρήστο, και είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς να το συζητήσουμε και με την Κασιανή. Είναι πραγματικά κοστοβόρο να στέλνουν οι Τούρκοι drone και εμείς να σηκώνουμε F-16, όπως είπες. Αυτό το πληρώνουμε όλοι και το πληρώνει και η πολεμική αεροπορία, γιατί προφανώς η κυροζήνη είναι πολύ πιο ακριβή από τον τηλεχειρισμό ενός drone. Σωστά, σωστά. Εγώ θέλω να αναρωτηθώ και το κάνω δημόσια και μπορείς αν θες να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις, είναι δικό σου θέμα, δεν απαιτώ να συμφωνείς. Γιατί άραγε εμείς δεν κάναμε drone, γιατί εμείς καθυστέρησαμε? Μήπως, λέω, κάποια τμήματα, παράδειγμα στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη, όταν ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στην ιδέα, άρχισαν κάτι γνωστοί, άγνωστοι τύποι να απειλούν ότι δεν θα επιτρέψουν να ενισχύσουμε την πολεμική μας βιομηχανία και αυτές τις ανοησίες εκείνα τα χρόνια. Ένα, δύο. Ο συνδικαλισμός και οι αστοχίες στο παρελθόν στην ελληνική βιομηχανία που οδήγησαν, αναρωτιέμαι, γιατί ερχόμαστε στο σήμερα και συζητάμε γιατί σηκώνουμε F-16 για να καταγράψουμε τα drone, γιατί σηκώνουμε για να τα αναχαιτήσουμε, διότι προφανώς μείναμε πίσω, αλλά εμείς σκεφτόμαστε όλα τα άλλα εκτός από αυτά που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα τα τελευταία πολλά χρόνια.
2: Το ερώτημα, Παύλα, προβληματισμός που θέτεις είναι πολύ επίπεδο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αναχέτησης. Όταν αποφασίζει η πολεμική αεροπορία να απογειώσει F-16 για αυτού του είδους την αντιμετώπιση της πρόκλησης που προέρχεται από την Τουρκία, είναι για να δείξει ότι υπάρχει ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Όταν απογειώνεις ένα οπλισμένο F-16, καταλαβαίνουν άπαντες ότι εδώ δεν είναι μια χώρα που είναι, να το πω πιο απλά, ξέφραγα μπέλη και μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Όπως η Συρία, όπως η Λιβύη που τα κάνουν αυτά οι Τούρκοι, κατά το δεκτούν.
2: Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αν θέλει η Ελλάδα να καταρρύψει κάποια από τα τουρκικά drones, μπορεί να το κάνει χωρίς καν να απογειώσει τίποτα. Υπάρχουν συστήματα, έχουν δοκιμαστεί αυτά τα συστήματα και έχουν καταγραφεί και διάφορες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, όπου είχαμε δει πρώτου 2023, θυμίζω, και το είχαμε κάνει και εκτενές αφιέρωμα και στη Real News της Κυριακής αλλά και στο ενικός.gr, τουρκικά drones ξαφνικά εκεί που πετάνε να αρχίζουν και να κάνουν περιστροφές γύρω από τον εαυτό τους για πάρα πολλές ώρες. που σήμαινε ότι είχε χάσει ο ελεγκτής ή ο χειριστής τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτά λοιπόν υπάρχουν. Είναι τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν. Το γιατί δεν θέλει η Ελλάδα την παρούσα φάση να τις χρησιμοποιήσει είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να το αναλύσουμε.
0: Σωστά.
2: Στο δημόσιο διάλογο.
1: Συγγνώμη, Χριστό, να σε διακόψω ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Μας ενημέρωσε μόλις η Στασή ότι είναι κλειστή η σταθμή του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια. Αυτή την ώρα, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος είναι κλειστά λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Συγγνώμη.
0: Κλείνει η παρένθεση, επανερχόμαστε. Έλα, Χρήστο.
2: Λοιπόν, τώρα και για να πούμε και ένα τελευταίο σχετικά με τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί. Η Ελλάδα είναι η αλήθεια ότι είχε μείνει πάρα πολύ πίσω σε ό,τι αφορά αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια. Παρότι ήταν πρωτοπόρος, δηλαδή δεκαετία του 80 η Ελλάδα είχε αναπτύξει UAVs, είχε αναπτύξει drones. Έμεινε πίσω και ειδικά η δεκαετή περίοδος οικονομικής κρίσης αποτέλεσε τροχοπέδι για αυτού του είδους τις εξελίξεις. Ωστόσο,
1: μπορούμε τώρα να το καλύψουμε το κενό αυτό όμως.
2: Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει να παρουσιάσει αξιοζήλευτα συστήματα αντιμετώπισης τέτοιου είδους απειλών και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες είχαμε και ένα σχετικό αφιέρωμα στο Ελληνικό ΔΙΑΝ με ελληνική εταιρεία η οποία είχε κατάφερε να κατασκευάσει αντιδρόν σύστημα που είναι, να το πούμε πιο απλά, ο φωνιάς των Bayraktar. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις για αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί καθημερινής βάσης για λόγους επίδειξης, θα χρησιμοποιηθούν όταν πρέπει και εκεί που πρέπει.
0: Αυτό είναι και πολύ σοβαρό που λες, δεν χρειάζεται όποια τεχνολογία έχουμε ή όποιο άλμα έχουμε κάνει να το παρουσιάζουμε στο δημόσιο διάλογο, δεν χρειάζεται να το μαθαίνουν όλοι προφανώς. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Άρα αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News, έχεις άλλη ερώτηση για τον Χρήστο μας?
1: Όχι.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News από τον Χρήστο Μαζανίτη και για τις παραβιάσεις και για όσα κάνουν οι Τούρκοι αλλά και για όσα έχουμε εμείς στο οπλοστάσιο μας. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We were good.

0: Ο φίλος ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη βάζει αυτό το θέμα που βάζουν και άλλοι πολλοί, ότι γιατί να δίνουμε τα χρήματα στην άμυνα και να μην τα δίνουμε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Νομίζω, Βαγγέλη μου, ότι με τη σωστή διαχείριση όλα γίνονται και κυρίως όλα χρειάζονται. Και περισσότερους γιατρούς χρειαζόμαστε και καλύτερα νοσοκομεία και περισσότερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών όπως τα συζητάμε από χθες. Αλλά χρειάζεται και η άμυνα. Δεν μπορείς να αφήσεις μια χώρα σε ένα τέτοιο σημείο με τέτοιους γείτονες απροστάτευτη.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είναι ωραίο το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Αν είσαι Ελβετία, άμα είσαι Λουξεμβούργο, άμα είσαι Ελλάδα, αδερφέ, με αυτά που άκουσες νωρίτερα που περιγράφε ο Χρήστος, με τη γαλάζια πατρίδα και με τον δεδομένο αθεωρητισμό, δηλωμένο αθεωρητισμό, με την κουβέντα να γίνεται στα μίντια τα τουρκικά, σε τουρκικά κανάλια και σε εφημερίδες για το ποια νησιά μπορούν να πάρουν μέσα σε λίγες ώρες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το να πας και να λες δεν θέλω φρεγάτες μαχητικά, δεν θέλω υποβρύχια πυρομαχικά, ή ας πούμε δηλώσεις του παρελθόντος που θυμάμαι από κάποιους πολιτικούς διάτοντες αστέρες που τώρα δεν είναι πολιτικοί, έχουν εξαφανιστεί, ότι και να χάσουμε κανένα δύο νησιά δεν έγινε και τίποτα. Α, έτσι. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να χάσεις κάτι με πόλεμο. Αναφέρομαι για παράδειγμα στον Ατήλα 1 και στον Ατήλα 2. Στα κατεχόμενα. Διότι υπάρχει μια. Πώς να το πω τώρα, ένας διεθνής κανόνας. Με τους Τούρκους ισχύει επί δύο αυτός ο κανόνας. Ό,τι χάνεται με πόλεμο δεν μπορεί να κερδιθεί με ειρήνη, ούτε επιστρέφεται με ειρήνη. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι είμαστε σε έναν ιδεαλισμό και νομίζουμε ότι δεν είναι η Ελλάδα στη θέση που βρίσκεται, ότι είναι κάπου στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Κάποια στιγμή ας το συνειδητοποιήσουμε.
0: Μα ξέρεις τι, είμαστε σε μια περίοδο που το βλέπεις ακόμα και χώρες της Βόρειας Ευρώπης που δεν είχαν ποτέ στρατό, αναπτύσσουν στρατό. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται να λες ότι στις μέρες που ζούμε δεν χρειαζόμαστε την άμυνα, και ειδικά στο σημείο που βρίσκεται η Ελλάδα. Είναι παράλογο.
1: Έχουν δηλώσει οι άνθρωποι, εκτός από το κάζους μπέλι, το οποίο είναι μια υπαχτή απειλή. Και το οποίο τίθεται, το βάλε ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ποια ήταν η αντίδραση των συμμάχων του ΝΑΤΟ? Έκαναν, δεν άκουσαν. Περισσότεροι αυτό έκαναν. Δεν άκουσαν. Ο Ρούτε έλεγε ότι θα το δούμε κι αν χρειαστεί, που εγώ δεν πιστεύω ότι ποτέ θα κινηθούν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων και θα κάνουν τρίχες κατσαρές. Είναι μοναδική πραγματική απειλή από σύμμαχο σε σύμμαχο, από μια χώρα η οποία έχει καθεστώς προνομιακής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι υπαρκτή απειλή. Και συζητάμε εδώ πέρα για το αν θα έχουμε φρεγάτες, για το αν θα έχουμε ή αν θα είμαστε. Άκουγα τον Συρίγο, τον βουλευτή της Δημοκρατίας και καθηγητή στο Πάντιο, που περιέγραφε, αλλά δεν διαψεύστηκε αυτός. Από τον Μάιο το έχει πει αυτά. Το 19 λέει το καλοκαίρι είχαμε αεροσκάφη χωρίς βλήματα. Είχαμε πλοία χωρίς καύσιμα. Άρματα μάχης επίσης χωρίς βλήματα. Γιατί είχαμε φάει τα μνημόνια, γιατί είχαμε την κρίση και την ανεπίσημη χρεοκοπία. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για αυτή τη χώρα, αν μας παίρνει να μην έχουμε σύγχρονα ή υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πραγματικά απορώ με το ρεαλισμό των ανθρώπων που βάζουν τέτοια ζητήματα. Θα ήθελα και εγώ να είμαι έτσι σε αυτή την κατάσταση, να εθεροβατώ και να είμαι μέσα στις αυταπάτες. Πολύ ωραία θα ήταν, αλλά δεν, παιδιά, δεν μας παίρνει. Τουλάχιστον. Όχι στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο βήμα που στέλνει τα μηνύματά σας. Στο μυαλό σας κάντε τη σύνδεση.
0: Σε μια περίοδο που ο Σουλτάνος θέλει να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Για αυτή την περίοδο μιλάμε, που δεν θέλουμε να έχουμε τα οπλικά συστήματα.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραγευρέκη, ή όχι? Είμαστε ok? Το κάναμε πριν και γυρίσαμε το διάλειμμα. Καλά, πάω πάρα πολύ καλά είμαι.
0: Γιώργο μου, τι έπαθες σήμερα?
1: Ξέρω, με έχει επηρεάσει.
0: Τι κακός έχει βρει? Η συζήτηση για τα ούζα και τα τσίπουρα πριν με το Χριστούλια σε επηρεάσει.
1: Μάλλον με έχει επηρεάσει αυτό.
0: Μας έβαλε και ο Δημήτρης Χριστούλιας, μας είπε να κάνουμε και ένα γκάλωπ, να δούμε τι προτιμάτε. Αν προτιμάτε ούζο ή τσίπουρο, αλλά νομίζω περισσότερο θα πούνε κόνιο με τη διάθεση που έχουν.
1: Ο φίλος ο Βασίλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι η Ελβετία έχει από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο και γι' αυτό λέει και η φρουρά του Βατικανού είναι Ελβετή εδώ και αιώνες. Και μάλιστα λέει ότι δεν κάνεις εφάπαξη τη θητεία σου, αλλά εκπαιδεύεσαι περιοδικά. Σύμφωνοι. Αλλά υποθέτω ότι είναι διαφορετικές οι ανησυχίες της Ελβετίας για τους γείτονές της από τις ανησυχίες που έχουμε εμείς.

0: Κύριε Δημήτρη μας, δεν είναι καθόλου, πώς το λες, υπερβολικός. Δεν έφτιαξα εγώ το, πώς το λένε, το γαλάζιο. Πώς το λένε τώρα αυτό εκεί πέρα που έχει φτιάξει εσύ, τι έχει φτιάξει, ένα γαλάζιο.
1: Το παλάτι.
0: Το παλάτι.
1: Το λευκό παλάτι.
0: Το λευκό παλάτι. Ναι. Που έχει βάλει εκεί τους. Έχει βάλει τώρα με το στρατό και του αποδίδουν τιμές, λες και είναι σουλτάνος. Το έκανα εγώ αυτό. Αυτός είναι η εικόνα που εκπέμπει, αυτό είναι. Αυτός μιλάει για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί σε ενοχλεί το γιαλατζή σουλτάνος? Γιαλατζή είναι. Επίσης αιρετός τυπικά είναι. Γιατί ξέρεις, όταν βάζεις στη φυλακή όποιον αντίπαλο σου λένε ότι δυνητικά μπορεί να σε κερδίσει και ανατρέχεις να δεις αν έχει και κλείσεις απλήρωτες από την τροχέα ή αν υπήρξε και ερωμένη, η οποία ερωμένη, ξέρω εγώ, ήρθε στο Δημαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και την τρέχεις και αυτή με... Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, αδερφέ. Όταν ντύνεις Τούρκους στρατιώτες με την φορεσιά των γενίτσαρων και τους εμφανίζεις εκεί με τα ξύφη, νιώθεις ότι έχεις ένα ζήτημα. Θες λίγο να σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι σουλτάνος. Γιαλατζή είναι όμως, δεν είναι πραγματικός.
1: Πάει τώρα να νομοθετήσει και άλλη θητεία, εντάξει.
0: Υπέροχα περνάει.

0: Βρε Γιώργο μου.
1: Ορίστε.
0: Από την Αγγλία. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω για τον Γιώργο από την Αγγλία. Που λέει ποια διαχείριση, τα λεφτά δεν φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Δεν μιλήσαμε για τον νοικοκυριό, για τα χρήματα του νοικοκυριού του, που βγάζει την καθημερινότητά του. Λέμε για τον προϋπολογισμό του κράτους που έχει να τον διαχειριστεί και να δώσει τα χρήματα που διαθέτει ανάλογα σε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που μπορεί να έχει με το πρόγραμμα SAFE, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, να τα δώσει ανάλογα εκεί που πρέπει και εκεί που χρειάζεται στην κοινωνία. Είτε αυτό είναι τα σχολεία, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η δασοπυρόσβεση, είτε είναι τα εξοπλιστικά.

Ηλία μου, δεν ανακάλυψα στην Αμερική. Είναι, αυτά τα σχόλια τα έκανα πριν από ένα μήνα. Λες ότι αγοράζουμε ραφάλα από τους Γάλλους που είναι φίλοι μας και στην Τουρκία πουλάνε τους πυράβλους που ρίχνουν τα ραφάλα αντίστοιχα με τις φρεγάτες. Ναι, αλλά δεν πούλησαν τελικώς. Δεν λέω ότι δεν έγινε συζήτηση για τους μετεώρ και για τα άλλα συστήματα, αλλά τελικώς αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Άρα μην μας λες εμάς ότι δεν έχουμε κάνει σχόλιο γι' αυτό. Ξανά και ξανά και ξανά που κάναμε το σχόλιο. Κοιτάξτε, εδώ μερικοί βρίζετε. Διότι προφανώς δεν μπορείτε να το αντέξετε. Δικαίωμά σας είναι. Δικαίωμά σας είναι. Άλλοι μπορεί να θεωρείτε ότι αν κουράζουμε σταφίδες, ας πούμε, και δίνουμε σταφίδες από εδώ και από εκεί, όπως είχε προτείνει ένας βουλευτής τώρα σχετικά πρόσφατα, το 22, το 23, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ θεωρώ, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Τουρκία χρειάζεται επιχειρήματα. Και δεν μπορούν να είναι άλλα επιχειρήματα από το να έχει ισχυρά όπλα. Δεν έχεις άλλα επιχειρήματα απέναντι στους Τούρκους. Αν καθίσεις να διαβάσετε την πρόσφατη ιστορία μας και το τι έγινε, τι προηγήθηκε του Ατήλα, εκτός από το πραξικόπημα που έκανε αντί της Χούντας, τι άλλο έγινε, θα το αντιληφθείτε. Αν από την άλλη θεωρείτε ότι με τον τρόπο που ερμηνεύετε τα πράγματα έχετε και ένα ασφαλές συμπέρασμα για το που πάει το πράγμα, να σας πω ότι δυστυχώς εσείς και εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε όλη την εικόνα. Άλλοι έχουν την εικόνα. Για να προμηθεύονται και να εισηγούνται, αναφέρομαι στο Κισαία. Αναφέρομαι στους αξιωματικούς, στα σώματα ασφαλείας που ζητούν τα συγκεκριμένα συστήματα. Για να τα ζητάνε αυτοί κάτι παραπάνω, θα ξέρουν από εμάς. Που εμείς καθόμαστε εδώ και στέλνουμε τα μηνυματάκια μας από το πληκτρολόγιο, γιατί έτσι γουστάρουμε.

0: Και η φάση είναι ότι το ΚΙΣΕΑ, ξέρετε, και οι αξιωματικοί οι οποίοι υπηρέτησαν και υπηρετούν εκεί, και οι προηγούμενοι οι οποίοι βρίσκονται στη σύνταξη, και αυτοί οι οποίοι πολιτεύονται πλέον, πρώην αρχηγοί, ομονοούν στα συστήματα. Το τι λέει ο κάθε πολιτικός αρχηγός ή ο κάθε προβεβλημένος πολιτικός, δεν έχει καμία αξία αν δεν λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη άποψη ή εισήγηση. Γιατί όλα τα κόμματα έχουν τέτοιους αξιωματικούς. Για να τρέξετε να δείτε τι λένε για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά. Γιατί δεν ανατρέχετε να δείτε για τα Viper, τα F-16. Καθένας λέει εδώ πέρα το χοντρό και το μακρύ του. Δείτε τι έλεγε ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Ορίστε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Τι έλεγε για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Είπαμε να κάνουμε κουβέντα και να συζητάμε για αυτά που δεν κάνει το δημόσιο, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι μια ενιαία γραμμή. Δηλαδή να έρχονται τα κόμματα που κυβέρνησαν και να λένε: εδώ έχουμε παιδιά όπως το κάνουν οι Τούρκοι. Καλά, οι Τούρκοι δεν το κάνουν για την Ερντογάν μόνο. Γεια σας, σχέδιο. Οι Ισραηλινοί. Εναλλάσσονται κυβερνήσεις. Ο Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή στη χειρότερη κατάσταση δημοφιλίας. Αλλά αυτοί εναλλάσσονται στην εξουσία, οι πρωθυπουργοί, έχουν ένα ενιαίο δόγμα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια διαδικασία ό,τι πει ο αρχηγός, ο πολιτικός, για να κάνει κόντρα με τον νυν που φεύγει ή με τον άλλον που θα έρθει και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά θα πρέπει να είναι λυμμένα από τη ζωή. Αλλά βλέπω εδώ ότι όλα τα βάζουμε στο δημόσιο διάλογο και τα κάνουμε όλα ομελέτα.
1: Η ενιαία εθνική πολιτική που λέμε, ναι, και ξαναλέμε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει.
0: Παιδί μου, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Όταν σου λέει, για παράδειγμα, ο στρατός Ξηράς το 19 ή το 18 δεν έχω καύσιμα. Είτε είσαι δεξιός είτε είσαι αριστερός, το πρόβλημα αντικειμενικό είναι εκεί. Δεν θα φύγει επειδή θα έρθει ένας άλλος πολιτικός προϊστάμενος. Κάποιος πρέπει να βρει καύσιμα. Κάποιος πρέπει να βρει πολεμοφόδια. Αυτό εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί έρχονται οι πολιτικοί και το κάνουν, το χρησιμοποιούν στο διάλογο, το δημόσιο. Και ο κόσμος μετά βρίσκεται σε σύγχυση και βρίζει εδώ. Έτσι λέει, α, τι λέει τώρα αυτός. Τι αν τα κάνουμε τα Μπελαρά. Τι αν τις κάνουμε τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Αν τα έχουμε. Τα κάνουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τα κάνουμε βίδες.
1: Πρέπει, παιδί, μας τα έχουμε εμείς εδώ και ας μην τα χρησιμοποιήσουμε και ποτέ.
0: Ακριβώς. Αυτό λέγεται αποτροπή. Καλάμες.
1: Μα αν είσαι μια χώρα που δεν έχει στρατό, δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία και έχει απέναντί σου τους Τούρκους που σου μιλάνε για γαλάζια πατρίδα και θέλουν το μισό Αιγαίο, θα το πάρουν, αδερφέ, άμα δεν έχει τίποτα από αυτά.
0: Άμα έχει και αντιλήψεις του τύπου και καναδιώνεις και να χάσουμε και τι έγινε. Αν έχει και αυτή την αντίληψη μέσα στην κοινωνία, ωραία, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αλλά ευτυχώς δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ξέρετε, Γιώργο, είναι και θέμα διπλωματίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ φανερά φαίνεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ερντογάν, να τον εργαλειοποιήσει και τον ίδιο και την Τουρκία σε την Τουρκία. Και το χρησιμοποιεί ήδη. Για να κάνει τα δικά του στη Μέση Ανατολή. Και θα χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως το εξυλαστήριο θύμα. Αν δεν έχει ισχυρή άμυνα απέναντι σε αυτή την Τουρκία που νιώθει παντοδύναμη αυτή τη στιγμή με τη στήριξη των ΗΠΑ, ζήτω που καήκαμε.
0: Λοιπόν, θα ανταθέσουμε τα ερωτήματα όταν επιστρέψουμε από το Τρίτη Ειδήσεων, γιατί θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο και οικονομολόγο, για να δούμε και τι γίνεται κιόλας και στα στενά του ορμού.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην Αέλινο Βουμπετ Αρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Κορώνα έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχμα.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό!
9: Μα σύγχρονο!
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
10: Ρωμαίος Σακελαρίου!
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάτ.

0: Θέατρο Αλκαζάρ.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 160. Ή ζητά από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύει και να συμβιώνει με την άγρια ζωή τη Ελλάδα που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τότε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Η αλήκη στη χώρα.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζουμε αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες. Ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
3: Σχένη βραχά. Μάχη με διασπαρτές εστίες δίνει πυροσβεστική στο μέτωπο της Αττικοβιωτίας που καίει για πέμπτη ημέρα. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επιχειρούν 12 αεροπλάνα, 20 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες, 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν στην επικράτεια 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς, κατηγορία 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο enikos.gr. Εκτακτή οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μετά από τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Σημείωσε ότι η είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο τροφοδοτήθηκε από εγκληματικά δίκτυα διακινητών και παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε καθοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην περιοχή του Μιστράλ Λακωνίας, όπου εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια. Προφυλακίστηκε ο 40χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο διεθνής Ούγγρος Μέσος Μίλαν Βιτάλης για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό αποχωρεί από την ομάδα ο Αργεντινός μπακ Φρανσίσκο Ορτέγα για να συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρει έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή μου κλέβεις τραγούδια από το βραδινό. Γιατί αυτό δεν είναι τραγούδι για 12 λεπτά μετά τις 7.
1: Έλα τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έλα τώρα.
0: Είναι βραδινό αυτό το τραγουδάκι.
1: Έλα τώρα. Είναι παντός πάσης ώρας. Μίας εποχής βέβαια το συγκεκριμένο. Summer time. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη αυτό το τραγούδι. Ναι,
0: επειδή λοιπόν μου κλέβεις τραγούδια από το βραδινό, ξαναλέω. Θα κάτσεις να κάνεις εσύ 9:30 να δω τον Ολυμπιακό.
1: Α, εκεί το πήγαινες, Μανώλη Παρδάλη. Εκεί, Μανώλη Παρδάλη.
0: Δεν το πήγαινε, τι νομίζεις.
1: Μπορεί αυτό το τραγούδι να είναι και μια κραυγή απόγνωσης δικής μου. Γιατί την άλλη εβδομάδα θα λείπεις. Όπως όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το μάθαμε χθες.
0: Σηκώθηκες, έφυγες μια εβδομάδα και μιλάς.
1: Μια εβδομάδα έφυγα.
0: Αλλά και εγώ δύο θα λείψω.
1: Άλλο μία, άλλο δύο.
0: Γιατί
1: έχω
0: εσύ δεν ξέρεις να πάρεις άλλη άδεια.
1: Θα πάρω άλλη άδεια.
0: Πότε θα φύγεις?
1: Μετά.
0: Και πόσο αργά θα λείψεις?
1: Πάμε στα θέματα μας τώρα. Εντάξει, για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, δεν ήταν βέβαιος για την ακριβή ημερομηνία της γέννησής του ο Louis Armstrong. Έλεγε ότι ήταν στις 4 Ιουλίου του 1900.
0: Γιατί δεν είχαν γράψει στα χαρτιά.
1: Δεν τα είχαν γράψει. Χρειάστηκε να γίνει έρευνα από ιστορικούς της μουσικής για να επιβεβαιωθεί και να αναγνωρίζεται βεβαίως ως πραγματική η σημερινή, δηλαδή 4 Αυγούστου του 1901. Παρακαλώ. Που αλλού, στη Νέα Ορλεάνη. Γεννημένος.
0: Ναι. Επιμένω τώρα ότι αυτό το τραγούδι κράτα το Αντωνάκη και για μετά.
1: Αντώνη Μορτάκη.
0: Όταν θα ανοιχτός.
1: Αντώνη Μορτάκη.
0: Τώρα δεν είναι αυτό το τραγούδι. Καταλαβαίνεις, κοίτα έξω και άκου αυτό το ποίημα.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εγώ αυτό το τραγούδι το έχω συνδυάσει με μεσημέρια καλοκαιριού και όχι με βράδια. Πρόσεχε τώρα, άκου λιγάκι. Άκου. Όχι,
0: εγώ να προσέχω, εσύ να προσέχεις που το έχεις συνδυάσει με μεσημέρια καλοκαιρινά.
1: Φαντάσου λοιπόν μια ωραία ερημική παραλία. Ερημική, να μην έχει τις ξαπλώσεις στον τούπου τούπου και όλο αυτό. Να είσαι σχεδόν μόνος σου σε ένα μικρό κολπίσκο με καταπράσινα, καταγάλανα νερά. Πράσινα ή γαλάζια, ό,τι θέλεις.
0: Καταπράσινα, καταγάλανα νερά.
1: Ναι, και τα δύο. Ναι. Άμα είσαι στις Ποράδες είναι πράσινα.
0: Οπα.
1: Έτσι. Ναι. Άμα είσαι στην Ηρακλιά, άμα είσαι στις Χινούς είναι γαλάνα. Φαντάσου λοιπόν να είσαι εκεί, σε ερημικό νησάκι, ήρεμο, παραλίουλα όμορφη, να πίνεις κάτι έτσι ελαφρύ και να ακούς αυτό το τραγούδι. Και να διαβάζεις το βιβλίο σου. Σε χαλάει, το θες βράδυ. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Ας ψηφίσει το κοινό. Είναι βράδυ. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Είσαι σε ένα σημείο αρκετά άκρη ώστε να βλέπεις τη θάλασσα και τα φώτα του οικισμού στο βάθος. Καθώς το νησί έχει μια καμπύλη. Είσαι ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο και μόλις παίζει αυτό το τραγούδι σταματάν όλοι οι άλλοι ήχοι μέσα από το μυαλό σου. Κάντε τη σύγκριση σας παρακαλώ μεταξύ ωρών και καταστάσεων τώρα για να μην...
1: Εντάξει, αυτό που περιγράφεις είναι βάρκα που έχει τόσα δίκτυα, μάζεψέ με από τα ξενύχτια. Δεν είναι summer time αυτό τώρα, συγγνώμη. Εντάξει.
0: Αντώνη, πες μου σε παρακαλώ.
1: Δεν θα ψηφίσει ο Αντώνης.
0: Άνθρωπος που ψηφίζει για το μέλλον της χώρας.
1: Ο Αντώνης πιστεύω ότι είναι δικός μου σε αυτό. Με κοίταζε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από ότι κοίταζε σένα όταν έκανε τη διήγησή σου.
0: Η κυρία Αναστασία Γεργελεζή στο τηλεφωνικό κέντρο. Κυρία Αναστασία, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε. Ένα ή δύο, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Θα μας το γράψετε εδώ.
1: Θα μας το γράψετε.
0: Βραχά, έρχεται η σειρά σου.
1: Κασιανή βραχά στη σύνταξη των δελτίων ειδήσεων. Για πες μας, Κασιανούλα μου, αγαπημένη.
0: Άκου, παιδιά, τι ήταν μεσημέρι, λέει, σε μια παραλία να πίνεις κάτι που άμα πιεις τόσο το μεσημέρι στην παραλία.
1: Είπα εγώ αλκοόλ.
0: Τι να πίνεις, τι εννοείς.
1: Δημοσιογράφοι πάντα παραποιούν αυτά που λες. Είναι απίστευτο.
0: Τι να πίνεις.
1: Να πίνεις έναν ωραίο χυμό.
0: Παιδί μου, χυμό.
1: Ένα παγωμένο τσάι.
0: Δεν το κρατάνε στην παραλία. Το χυμό θα βγει έξω και θα αρχίσει να τρέχει.
1: Εσύ που είσαι ο φοβερός και τρομερός των gadget, λες τώρα.
0: Μιούζω από το κάτι.
1: Άλλο ήταν το ερώτημα, Κασιανούλα. Απάντησε σε άλλο ερώτημα, Κασιανή.
0: Περίμενε.
1: Όμως.
0: Περίμενε. Ούσο πορτοκάλι. Το κάστ τι ήτανε.
1: Κάστ.
0: Τι είναι το κάστ.
1: Κασιανή, μάλλον. Α, ο Μανώλη.
0: Ωραία.
1: Δεν πήγε καλά αυτό νομίζω.
0: Όχι, Αναστασία.
1: Αναστασία, για πες μας. Μεσημέρι να ακούς Summer Time. Louis Armstrong ή βράδυ. Μεσημέρι ή βράδυ.
0: Όχι, όχι, μην την επηρεάζεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι στήσιμο είναι αυτό. Σε, θα φέρουμε και τη Singular Logic σε λίγο να μας βγάλει το δω. Παναγία.
1: Ο Βαγγέλης εδώ μεταξύ σε στέλνει σαν την κουρούτα, δεν έχει.
0: Ναι, αυτό λέει το τραγούδι ταιριάζει με σουβλάκια στη λιβαδιά. Μπράβο, ωραία. Θαυμάσια.
1: Ορίστε, ήρθε η απάντηση. Εσύ θα την πεις.
0: Μεσημέρι.
1: Οι τρυφερές ψυχές. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Μεσημέρι θα σου πει.
0: Γεια σου, ρε Κασιανή.
1: Ξημερώματα η Κασιανή. Ναι.
0: Έτσι. Δικός μου άνθρωπος.
1: Εντάξει, ένα-ένα.
0: Έμα τώρα με τον ήλιο Ντάλλα 40 βαθμούς και να ακούς Summer Time.
1: Καλέ, δεν θα είσαι με τον ήλιο Ντάλλα.
0: Που άλλο είναι και ένα γονιτό.
1: Κάτω από το Αλμυρίκι θα είσαι.
0: Όπου κάτω από πού θα είσαι.
1: Το Αλμυρίκι. Φτιάξε τη σκηνή. Σε παρακαλώ. Τώρα.
0: Γιατί.
1: Δεν έχει τροτά.
0: Δεν μπορώ να πάρω έτοιμη. Ξέρει τη σκηνή.
1: Ρίξε και ένα παρεό.
0: Έχει μερικές που πλέον τις πετάς και ανοίγουν μόνες τους.
1: Ο βασιλιάς των γκάτζετ, Μανώλης Παρδάλης.
0: Φτιάξε τη σκηνή. Σιγά μην αρχίσω να χτυπάω για πασάλι. Έτσι έχουμε πάθει.
1: Τόση συζήτηση για ένα σαν σήμερα πάντως.
0: Ναι, γιατί μου κλέψε το τραγούδι από το βραδινό τώρα.

0: Και εδώ τώρα το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, είναι η μάχη να αντιμετωπιστούν πιθανές αναζωπηρώσεις. Αυτό ναι, είναι το βασικό.
1: Σήμερα θέμα. Πάντως δεν είχε αέρα.
0: Δεν είχε, ναι. Δεν είχε,
1: δηλαδή
0: αέρα.
1: Είχε πολύ λίγο αέρα. Εντάξει, είναι τόσο αυτό μεγάλη η έκταση της.
0: Ακριβώς, Μανώλη. Αυτό που λέει η πυροσβεστική είναι ότι έχει τέτοια δυναμική, είχε τέτοια δυναμική αυτή η φωτιά, που δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας να σβήσει.
1: Καλά, καμία φωτιά.
0: Εννοώ από εδώ και πέρα. Όχι, από εδώ και πέρα που έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Θέλει πολύ περισσότερες ημέρες, πολλές περισσότερες ημέρες, για να πούμε ότι ηρεμήσαμε τελείως από το μέτωπο αυτό. Πολλές εικόνες βλέπουμε και βεβαίως από καταστροφές. Πραγματικά είναι πολύ πολύ θλιβερό αυτό που βλέπουμε, αυτό που έχει συμβεί σε αυτή την περιοχή. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις και κάποιες καταγραφές των καταστροφών. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπίου, τον κύριο Χάρη Κοντοέν, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα από τις εκτιμήσεις που έχει κάνει το αστεροσκοπείο σε σχέση με αυτή τη φωτιά. Και θα μας δώσει και μια γενικότερη εικόνα, γιατί έχουν κάνει μια έρευνα για, για την τελευταία δεκαετία των πυρκαγιών.
1: Ναι, ωραία. Ωραία, λοιπόν, τους είπαμε όλους,
0: Ναι, τους είπαμε.
1: Τι έγινε με αυτόν τον συγγενή του αντιδημάρχου που πήγε να περάσει στο χώρο που είχε πέσει το ελικόπτερο και τράγαρε πάνω στα συντρίμια του κουτί. Ναι, τι ακριβώς έγινε.
0: Κοίταξε, εγώ άκουσα εδώ στον Real FM, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά νωρίτερα, βγήκε ο αντιδήμαρχος της περιοχής εκεί, ο οποίος βεβαίως είπε ότι είναι θέμα έρευνας το τι έχει συμβεί και θα γίνει έρευνα γι' αυτό. Αυτό όμως που συνέβη, εξ όσων εκείνος γνωρίζει, είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να περάσει από αυτό το σημείο, γιατί και εγώ ήταν μάλλον πάρα πάρα πολύ κοντά στο σπίτι του η φωτιά. Ήθελε λοιπόν να περάσει από το σημείο αυτό για να φτάσει στο σπίτι του. Προφανώς είπε και ο ίδιος ότι αυτό δεν είναι μια δικαιολογία, απλά έδωσε την ερμηνεία, την εξήγηση του γεγονότος. Γιατί το ερώτημα ήταν γιατί το έκανε ο άνθρωπος αυτός αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν είναι η εξήγηση που δίνεται εξ όσων ο ναι, αντιδήμαρχος γνωρίζει. Εντάξει, είναι η έρευνα για αυτό το... Θα δούμε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Αυτή τη στιγμή πάντως γίνεται έρευνα στο σημείο που πέσαν τα δύο ελικόπτερα. Έχουν σηκωθεί και ντρόουν για να δώσουν την εικόνα όλης της πορείας της πτήσης των δύο ελικοπτέρων, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τέτοια.
1: Στα άλλα καλά νέα της ημέρας, ένας 55χρονος έκρυβε τον πατέρα του 2 χρόνια σε ένα καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του στο Μιστρά. Από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έφυγαν άλλα δύο στελέχη, η κυρία Ιωαννίδη και η κυρία Μουτσάτσου.
0: Τρία, είναι κι άλλος ένας.
1: Ναι, εννοώ με ευγενικές επιστολές, γιατί ο τρίτος δεν ήταν τόσο ευγενική επιστολή από το διάβασα.
0: Είναι ο κύριος Κοτσόργιος, νομίζω έτσι λέγεται, Κοτσόργιος. Συνδικαλιστής, ο Κοτσόργιος.
1: Ιταλοί βουτούσαν στη Σκόπελο και έκλεβαν κοράλια.
0: Καταπληκτικό είναι αυτό.
1: Αξία 800.000 ευρώ εντόπισαν τώρα, τι έχουν πάρει.
0: Κοίταξε,
1: ο Θεός και η ψυχή τους.
0: Προέκυψε από μια έρευνα της ΑΔΕ, των κλιμακίων της ΑΔΕ. Είχαν στήσει ένα κύκλωμα, έτσι, κανονικό κύκλωμα. Αλλιεύανε σπάνια κοράλια και θεωρείται ότι τα διοχέτευαν στην Ιταλία. Αυτή ήταν η διαδρομή.
1: Μάλιστα.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Και δόθηκε και μια εξήγηση. Εγώ δεν κατάλαβα, χθες δεν είπαμε κουβέντα και καλώς, και ούτε σήμερα είχα καμία διάθεση να πω κάτι για τη συνάδελφο που έχει ξεφύγει όλο το σύμπαν, που φάνηκε σε μια όχι που γέλασε σε μια ζωντανή σύνδεση. Βγήκε ένας μετεωρολόγος και είπε ότι εκείνη, λέει, την ώρα με τη συνεργάτη, το δείξω να το δες.
0: Τη
1: συνεργάτη μου, λέει, πήγαμε νερά στους πυροσβέστες και βγαίνοντας από το αυτοκίνητο έπεσε η κοπέλα τσούμπαλα μπροστά τη. Και ήταν, λέει, μια μηχανική αντίδραση σε αυτό. Εντάξει, αν έχει μείνει κάτι, μπορούν να συνεχίσουν την ανθρωποφαγή ορισμένη, διότι

0: τα λάθη σε αυτή, γενικώς στη ζωή μας δεν επιτρέπονται. Και εξάλλου είμαστε όλοι ανάνθαστοι, οπότε τι να συζητάμε τώρα.
1: Αλίμονο.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Αλίμονο. Κοίτα.
0: Θυμάμαι, υπήρχε και κάποιος. Δεν θυμάμαι ποιος, που είχε πει ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίδο Βαλέτο.
1: Ναι, το είχε πει,
0: Ναι, μωρέ, κάποιος το είχε
1: ναι,
0: πει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα εντάξει, ψηλά γράμματα και ποιος δεν το είχε πει τώρα γι' αυτό. Τι σημασία έχει.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί σου.
0: Δηλαδή, εγώ δεν διαφωνώ. Η εικόνα, γιατί και εγώ δεν είχα το βίντεο. Η εικόνα προφανώς σε ξενίζει. Αλλά τα. Όχι, παιδιά. Πάτε την κοπέλα, δεν έγινε κάτι.
1: Ναι.
0: Θα βρείτε μετά να φέτε κάτι άλλο. Κανίβαλοι. Γιατί κάποιος θα βγει και θα πει: έλα, εντάξει, το συνάδελφο υπερασπίζεσαι. Έχω πει άπειρες φορές ότι υπάρχουν ατυχίες στη δουλειά μας γενικώς και στην καθημερινότητά μας που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ως τέτοιες.
1: Ναι, και εν πάση περιπτώσει τώρα, κοίταξε για το επάγγελμά μας, επειδή και οι δυο μας είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ασκούμε κριτική στο επάγγελμά μας. Εγώ ξέρω ότι τα σοβαρά φάουλ του επαγγελματός μας δεν είναι αυτά. Είναι οι ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις, είναι οι κατευθυνόμενες ειδήσεις, είναι η αναξιοπιστία, είναι η αντιδεντολογία. Εγώ αυτές πετροβολώ εντός εισαγωγικών. Τώρα για το συγκεκριμένο, συμφωνώ πολύ μαζί σου. Να βάλω μία παράμετρο όμως που ίσως ο πολύς ο κόσμος δεν τη λαμβάνει και πολύ υπόψη του όταν πετροβολεί τη συνάδελφο τη συγκεκριμένη. Να το έχουμε λίγο ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι η τηλεόραση είναι ένα ομαδικό σπορ. Δηλαδή, σε μία ζωντανή μετάδοση δεν είναι μόνο ο ρεπόρτερ, η κρίκη. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που βλέπουμε, Μανώλη μου, είναι πολύ. Ασφαλώς ο ρεπόρτερ είναι η εικόνα, η άμεση εικόνα. Είναι ο πιο εκτεθειμένος κρίκος, θα μπορούσαμε να πούμε. Όμως, στα απρόπτα, στα λάθη, στις αστοχίες, ας το πούμε όπως θέλουμε να το πούμε, ακόμα και στην έλλειψη εμπειρίας κάποιου ρεπόρτερ, όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο, για το όνομα του Θεού, πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι κρίκοι, ναι, οι οποίοι. Η κρίκη της εμπειρίας εννοώ, οι οποίοι και της ετοιμότητας θα παρέμβουν και θα αμβλύνουν το λάθος και την κακιά στιγμή.
0: Ναι, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία.
1: Για μένα αυτό έχει σημασία, Μανώλη, γιατί οι κακές στιγμές υπάρχουν, τις έχουμε, τις είχαμε όταν ήμασταν και εμείς στην τηλεόραση, έχουν γίνει και έχουν υποθεί τα άπειρα. Όμως εδώ εγώ βλέπω ότι δεν υπήρξε και μία κάλυψη αυτής της κοπέλας.
0: Εντάξει, υπήρξε από τους ανθρώπους του χώρου.
1: Όχι, εννοώ στον αέρα, Μανώλη.
0: Α, εντάξει.
1: Εννοώ στον αέρα.
0: Εκεί
1: υπάρχει και μία.
0: Είναι το σάστισμα, η έλλειψη εμπειρίας, πολλά μπορούν να είναι.
1: Όχι, δεν μιλάω για την κοπέλα τη συγκεκριμένη.
0: Όχι, για τους συναδέλφους.
1: Μιλάμε για αυτούς που είναι στο κοντρόλ, για να συνεννοηθούμε. Έτσι. Ότι εκεί πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός.
0: Φαντάζομαι
1: έτσι ότι. Πιστεύω εγώ, δηλαδή αυτό εγώ ξέρω.
0: Να σου πω, θέλει πολύ εμπειρία αυτή.
1: Λάθη. Μην τα βάλουμε κάτω να τα μετρήσουμε. Τι έχουμε κάνει και τι έχουμε πει.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους και σε έχει πιάσει πολλογία.
1: Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
0: Όχι, θα σου πω, έχει έρθει ένα μήνυμα. Καλή εκπομπή, ομορφιές. Για σένα είναι το μήνυμα.
1: Όχι, για σένα
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, είναι ομορφιές, λέει.
1: Θα
0: συγγνώμη.
1: Διαφωνήσουμε, θα τσακωθούμε.
0: Λοιπόν, απλά τώρα σε βλέπει διπλή από την κούραση. Τώρα μπήκα αυτοκίνητο και σας ακούω. Γυρίζω σπίτι από το κανάλι. Αύριο θα έχω γρατσία.
1: Συνάδελφος.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετούν.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Search Chris Chibnall έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο λευκό ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedirobooks.gr.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνει πυροσβεστική στην Αττικό Βιωτία. Φωτιά που καίει για πέμπτη ημέρα. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν στην επικράτεια 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Εκτακτή οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος, περισσότερα στο real.gr. Σοκ στον Μιστράλ Λακωνίας. Εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Το βλέπουμε και στα μηνύματά σας. Είναι το ζήτημα των πυρκαγιών, αυτό που σας απασχολεί πάρα πολύ απόψε και τις προηγούμενες ημέρες. Να σταθούμε λιγάκι στο μήνυμα που μας έστειλε ο Πουαρό. Λέει, από το 2019 έχουν καεί στις φωτιές με 112, 38 άνθρωποι έχουν γίνει στάχτη. Το 40% των δασών της Αττικής έχει γίνει στάχτη ο Εύρος, η Βόρεια Εύβοια, η Ρόδος, η Κέρκυρα, τα Γεράνια Όρη, η Χίος, η Κρήτη και άλλα μέρη. Ενώ αναδασώθηκαν 0 εκτάσεις. Είπαμε και νωρίτερα ότι το αστεροσκοπείο Αθηνών κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά σε σχέση με αυτό το θέμα της καταγραφής και της χαρτογράφησης των εκτάσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Διευθυντή Ερευνών του αστεροσκοπείου, τον κύριο Χάρη Κοντοέ. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντοέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Κάνατε μία έρευνα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία από την έρευνα αυτή?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μία συνεχής προσπάθεια που κάνουμε πολλά χρόνια τώρα για να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τις επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές. Βγάζουμε στατιστικά στοιχεία, προσπαθούμε να βελτιώσουμε με αυτή τη γνώση τα δικά μας προγνωστικά μοντέλα για το κίνδυνο και ότι αναμένουμε να γίνει αναφορικά με τις πυρκαγιές. Η αλήθεια είναι ότι ειδικότερα για την Αττική και για τα περιαστικά δάση της Αττικής η εικόνα τα τελευταία 8 με 9 χρόνια είναι αρκετά, θα έλεγα, απογοητευτική από την άποψη ότι έχουμε καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις οι οποίες περιβάλλουν την Αθήνα. Γεγονός το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, επιβαρύνει όχι μόνο το δασικό τοπίο και το φυσικό τοπίο, αλλά έχει και ιδιότερες επιπτώσεις στα θέματα της καθημερινότητας, στη ρήπανση, στην δυνατότητα να έχουμε μια ατμόσφαιρα πιο δροσερή, μια πόλη που να μην υποφέρει από φαινόμενα θερμικής λυσίδας, να έχουμε λιγότερο καυσαέριο κ.ο.κ. Τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα γύρω από αυτό. Αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία είναι καιρός να αντιληφθούμε και να προσπαθήσουμε να προσέξουμε πώς θα σεβαστούμε ό,τι έχει απομείνει, γιατί δεν έχουν μείνει και πάρα πολλά, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Ως προς την καταγραφή αυτή υπάρχουν κάποια στοιχεία αριθμητικά?
1: Κοιτάξτε, τα αριθμητικά στοιχεία είναι αντικειμενικά στοιχεία, είναι στοιχεία τα οποία λένε ότι είμαστε κοντά στη 600 με 700 χιλιάδες στρέμματα καμένης δασικής γης στα όλα τα δάση από την Ανατολική, Βόρεια και Δυτική Αττική. Μπορώ να σας πω ακριβή νούμερα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόχειρα. Παρ' όλα αυτά, η τάξη μεγέθους είναι αυτή που σας λέω, και το κυριότερο που πρέπει κάποιος να υπολογίσει εδώ είναι ότι είναι και κάποια δάση τα οποία έχουν καεί και έχουν ξανακαεί. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι και εκείνα που έχουν καεί έχουν αναδασωθεί, γιατί ο χρόνος για τον οποίο συζητάμε, τα 8-9 χρόνια και ειδικότερα για κάποιες κατηγορίες δασικής βλάστησης, δεν είναι καθόλου αρκετός για να αναδασωθεί μια περιοχή. Προφανώς μπορεί να καλυφθεί, προφανώς μπορεί να αποκτήσει μια σκληροφυλική βλάστηση, αλλά τα δάση, σαν δάση, όπως τα γνωρίσαμε και όπως τα ευχαριστηθήκαμε για αρκετά χρόνια, δεν μπορούν να αναγεννηθούν σε αυτό το χρόνο. Πολλό μάλλον δεν τα δάση που έχουν καεί και για δεύτερη φορά.
0: Λέτε 700.000 στρέμματα την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι αυτός.
1: Ναι. Σας λέω κάποιον απολογισμό, ναι, για τα τελευταία χρόνια.
0: Το σύνολο των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας Αττικής ποιο είναι, για να το συγκρίνουμε αυτές τις...
1: Κοιτάξτε, να σας πω, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά αυτό το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον να δει κανείς να δει, να μπει στα μέσα του Εθνικού Αστροσκοπίου, σε αυτά τα οποία ανακοινώνουμε, θα δείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Θα δείτε την πόλη της Αθήνας και γύρω από την πόλη της Αθήνας το ανατολικό, το βόρειο και το δυτικό κομμάτι όλο να αποτελείται από πολύγωνα καμένων εκτάσεων που το ένα έρχεται και ακουμπάει επάνω στο άλλο. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να φανταστεί την εικόνα που σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει σχεδόν σαν να βλέπει κανείς μία ζώνη γύρω από την πόλη της Αττικής σε μεγάλο βάθος από αυτή καμένης έκτασης.
2: Κύριε Κοντέ, αντλώντας στοιχεία, για να είμαι ειλικρινής, από το Κοπέρνικους εγώ, και έχοντας μία εικόνα γραφήματος για τις πυρκαγιές, βλέπω ότι υπήρχε μια σχετική ισορροπία, ισορροπία του τρόμινου αυτή τώρα βέβαια, αλλά ισορροπία από το 2013 μέχρι και το 2020, με μια μικρή αύξηση, σημαντική μάλλον αύξηση το 2016, και ξαφνικά το 2021 εκτοξεύονται οι πυρκαγιές.
1: Ναι,
2: και, και το 2023 επίσης ακόμα πιο πολύ.
1: Αλήθεια είναι.
2: Υπάρχει κάποιος τρόπος που ερμηνεύεται, και βλέπω ότι το υψηλότερο ποσοστό αναλογίας καμένων στρεμάτων και πυρκαγιών ήταν το 2007, συνολικά δηλαδή στην 20ετία πλέον.
1: Κοιτάξτε, το 2007 είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Θα έλεγα ότι σε ένα στατιστικό δείγμα σαν αυτό που περιγράφετε, θα πρέπει κάποιος να θυμηθεί ότι το 2007 έγινε η μεγαλύτερη καταστροφή που συνέβη ποτέ στον ελλαδικό χώρο, με τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και
2: όχι μόνο. Με τους νεκρούς στην Ηλία κτλ. Και μετά η φωτιά στην Πάρνηθα.
1: Είχαμε φωτιά στην Πάρνηθα, είχαμε φωτιά στην Πεντέλη, είχαμε φωτιά σε όλη την Πελοπόννησο.
2: Είχαμε στον Όλυμπο.
1: Είχαμε του Παπάγου κάηκαν σπίτια. Κοιτάξτε, το 2007 ήταν μια χρονιά η οποία θα μπορούσε σε ένα στατιστικό δείγμα να πει κανείς ότι ήταν μια, ας πούμε, ακραία συνθήκη. Δεν είναι η κατανομή που φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στο Κοπέρνικου, στο οποίο κάνει όμως και την έχουμε κάνει και εμείς αυτή την έρευνα και αυτή την ανάλυση. Είναι αλήθεια ότι από το 2020 και μετά παρατηρείται μια σημαντική εκτείναξη, μια σημαντική αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών.
2: Ναι, το 2022 βλέπω ότι είναι μια ήπια χρονιά, αλλά το 2021 μέχρι και φέτος.
1: Και είναι συνεχώς αυξανόμενη. Ναι. Είπα, αν δείτε τα σχετικά διαγράμματα και τα δικά μας, θα δείτε ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση. Δεν είναι καθόλου αναλογική. Είναι, θα λέγαμε, μια σχεδόν γεωμετρική παραβολική πρόοδο, ας πούμε. Τα οποία θα δει κανείς τώρα τι, ότι το 2021, αν θυμόσαστε, είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές επίσης στην Ανατολική Αττική. Είχαμε τη Βαρυμπόμπη και όλο το κομμάτι αυτό. Είχαμε την Βόρεια Εύβοια. Είχαμε καμένες εκτάσεις σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Το 2023 είχαμε επίσης μεγάλες εκτάσεις. Τι συμβαίνει όμως, πρέπει να σημειώσουμε και το εξής παράλληλα. Ότι έχουμε και πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών. Επομένως, κάτι σημαίνει αυτό για τον καιρό, κάτι σημαίνει για το κλίμα, κάτι σημαίνει για τα τελευταία 5-7 χρόνια που ζούμε αυτή την ειδική συνθήκη. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο, το οποίο επίσης έχει σημασία. Μπορεί να έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχουμε, φαίνεται, έναν μηχανισμό αντιμετώπισης που προλαβαίνει τις πυρκαγιές, ειδικότερα από το 2023 και μετά, στο να τις σβήσει πριν από αυτές αποκτήσουν μεγάλη έκταση. Γιατί ναι, μένουν το αποτύπωμα των μεγάλων πυρκαγιών, αλλά πρέπει να το δει κανείς αυτό σχετικά και με τον αριθμό των πυρκαγιών που συνέβησαν σε σχέση με το παρελθόν. Πόσες προλάβαμε και πόσες δεν προλάβαμε.
2: Ναι, το 2023 είχαμε πραγματικά μικρό σε σχέση με άλλα χρόνια αριθμό πυρκαγιών. Βλέπω 56 στον ελλαδικό χώρο. Αλλά ήταν τεράστια η έκταση.
1: Το νούμερο που βλέπετε είναι οι βασικές.
2: Οι βασικές, ναι, προφανώς, γιατί είναι εκατοντάδες.
1: Οι βασικές είναι εκατοντάδες.
2: Ναι, προφανώς. Αλλά ήταν τεράστιες εκτάσεις που καταστράφηκαν.
1: Ναι. Ακριβώς, κοιτάξτε, δεν είναι όλες οι χρονιές. Δεν ήταν, αλλά παρόλα αυτά, εγώ είχα να πω και το έλεγα ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε μια εμφανή βελτίωση του ότι, αν και είχαμε μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών, είχαμε μικρότερες καμένες εκτάσεις. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν καμένες εκτάσεις, υπήρξαν καμένες εκτάσεις, αλλά ξαναλέω, πρέπει να το βλέπει κανείς σε σχέση και με το πόσες πυρκαγιές συνέβησαν. Βέβαια, ένα γεγονός, ξαναλέω, ένα γεγονός μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως αυτό των τελευταίων 4 ημερών ή όπως και πέρυσι που είχαμε κάποια μεγάλα γεγονότα. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κρατήσει κανείς από αυτή την κουβέντα είναι ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση, η οποία δεν είναι μόνο ατυχήματα, πρέπει να το καταλάβουμε, είναι και οι κλιματικές ενέργειες οτιδήποτε, είναι και το κλίμα, είναι όλη αυτή η διαφορετικότητα πλέον που υπάρχει, που είναι, υπάρχουν άνυδροι χειμώνες. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχουμε βροχές. Ξέρετε ότι υποφέρουμε από νερό, το ξέρετε. Γιατί υποφέρουμε από νερό? Διότι δεν έχουμε χιονόπτωση, δεν έχουμε βροχόπτωση. Όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη ξηρασίας, την οποία την πληρώνουμε το καλοκαίρι. Τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια συμβαίνει ακριβώς αυτό. Μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό? Δεν μπορούμε. το αγνοήσουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να προφυλάξουμε και να είμαστε σε ετοιμότητα, να είμαστε συνέχεια εκεί και να παρατηρούμε και να μην πηγαίνουμε μόνο για να ξαπλώνουμε κάτω από το όμορφο πεύκο, αλλά την ώρα εκείνη να κοιτάξουμε αν το σπίτι μας είναι καθαρό, ο γείτονας έχει καθαρό σπίτι, έχουμε ένα δρόμο έτοιμο να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα όταν πρέπει και πολλά άλλα πράγματα. Είναι και θέμα πολιτείας, είναι και θέμα αυτοδιοίκησης, είναι και θέμα ανθρώπων.
0: Κύριε Κοντέ, η συγκεκριμένη φωτιά των τελευταίων 24 ώρων είναι στο ίδιο σημείο, στην ίδια περιοχή με τη φωτιά, νομίζω του 2009, αν δεν κάνω λάθος, πάλι εκεί είχαμε φωτιά τότε το 2009.
1: Όχι, είναι το ίδιο ένα κομμάτι, όχι όλοι, γιατί η πυρκαγιά των τελευταίων 4 ημερών έφυγε από εκεί, επεκτάθηκε και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, όπως είδατε. Και είναι εντυπωσιακή διαδρομή, είναι σαν ένα ποτάμι, σαν ένα ποτάμι που ξεκινάει από εκεί, από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, επεκτείνεται μετά προς τον Άγιο Βασίλειο, Πόρτο Γερμενό, ευθεία κάτω και συνεχίζει και φτάνει μέχρι τα Μέγαρα. Σαν ένα ποτάμι που ακολουθεί τη δασική βλάστηση έτσι όπως την οδηγούσε τη φωτιά ο άνεμος. Προφανώς έρχεται και ακουμπάει επάνω στην πυρκαγιά των Βιλίων, που δεν πειράζει πλέον, δεν μπαίνει σε αυτή την περιοχή γιατί αυτή είναι ήδη καμένη. Οπότε ακολουθεί την παράπλευρη περιοχή, η οποία είναι δασική βλάστηση. Και ένα
0: όπου
1: μέρος,
0: υπάρχει δηλαδή ζωντανό δάσο, υπάρχει.
1: Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι αυτές οι καμένες εκτάσεις, αν μπορεί κανείς να τις δει πώς κατογραφούνται πάνω στην Αττική, θα βλέπατε ότι έρχονται και συμπληρώνουν η μία την άλλη σαν ένα πάζλ. Με αποτέλεσμα αυτό το πάζλ να συμπληρώνει, να συμπληρώνει, να συμπληρώνει κομμάτια που ήταν άκαυτοι φύλακες να τους καίει και να συμπληρώνεται και να επεκτείνεται. Τώρα, για τη συγκεκριμένη που λέτε, υπάρχει όντως ένα κομμάτι στην περιοχή από το Καλαμάκι μέχρι το Πόρτο Γερμανό. Είναι Γερμανό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η απόλυτη ταύτιση της πυρκαγιάς, που τυπώνει της πυρκαγιάς του 2009 και της προχρεσινής πυρκαγιάς, την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, 31 εβδόμου. Εκεί αυτή η περιοχή έχει καεί από εντελώς η ίδια. Σας λέω δηλαδή με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, αν το δει κανείς.
0: Είναι μια σύμπτωση αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μια σύμπτωση. Το ότι έπιασε μια πυρκαγιά και ξανά πιασε στο ίδιο σημείο, συμβαίνει μάλιστα στην Αττική. Έχουν και περιοχές που έχουν πιάσει πυρκαγιά, έχει πιάσει πυρκαγιά στο ίδιο σημείο και 4 και 5 φορές στην Ανατολική Αττική και μάλιστα κάθε 6 χρόνια έχουμε σημείο έναρξη περίπου την ίδια περιοχή. Αυτά εντάξει, είναι τυχαία. Σας λέω ότι δεν είναι εντελώς τυχαία, με την έννοια ότι πάντα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όμως το ότι η φωτιά ακολούθησε αυτή τη διαδρομή, ίσως οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Στον άνεμο και στη μορφολογία της περιοχής. Εάν η μορφολογία είναι τέτοια που οδηγεί τη φωτιά να ακολουθήσει μια διαδρομή, θα ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Τώρα, την πρώτη φορά έκαψε ασθένο δάσος, τώρα έκαψε ένα αναγεννημένο δάσος, διότι από το 2010 μέχρι το 2026 είναι αρκετός χρόνος να αναγεννηθεί το δάσος. Το ξανάκαψε τώρα. Ναι. Αυτή είναι η τραγικότητα.
2: Και τώρα βέβαια θα είναι πολύ πιο δύσκολη η ανασύσταση του δάσους, έτσι.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε τώρα, μιλάγαμε προηγουμένως για φωτιές της τελευταίας δεκαετίας. Εκεί όντως το δάσος δεν έχει προλάβει. Εκεί που ήταν να δώσει. Αλλά εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή η περιοχή το βοηθούσε, είναι μια περιοχή που πραγματικά δηλαδή εξυπηρετεί την ανάπτυξη. Είχε να πιχθεί, αλλά να βλέπετε ξανακάει. Και τώρα έχει ξανακάει γιατί βρήκε καύσιμη ήδη στην ίδια διαδρομή όπως και τότε. Το επιτρέπει η μορφολογία, το επιτρέπει ο άνεμος. Άρα, ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι εντελώς τυχαίο. Λίγο πολύ είναι αναμενόμενο πώς θα πάνε κάποια πράγματα, κάποια φαινόμενα. Όταν βεβαίως υπάρχει καύσιμη. Και στα Βίλια, για παράδειγμα, δεν υπήρχε. Πέρασε ακριβώς από κάτω και συνέχισε μέχρι που έφτασε στην Ψάθα. Πήγε εμπορίο στο Αλεποχωρίο και έφτασε μέχρι το. Εκεί που έβρισκε δάσος, πυκνό δάσος.
2: Τώρα, κύριε Κοντέ, συγγνώμη, όλες αυτές οι διαπιστώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά επιτρέψτε μου, η ερώτηση είναι η εξής. Αφού όλα αυτά είναι λίγο πολύ αναμενόμενα και αφού ό,τι έχει μείνει άκαυτο καίγεται ή ξανακαίγεται ό,τι έχει ανασυσταθεί, εμείς γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε?
1: Κοιτάξτε, η κουβέντα αντιμετώπιση είναι, ενέχει μέσα της πάρα πολλά στάδια.
2: Γιατί αυτό είναι το ζήτημα τώρα, έτσι.
1: Πάρα πολύ σχολή.
2: Η καταγραφή της πραγματικότητας είναι η καταγραφή της πραγματικότητας μετά.
1: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει η καταγραφή της πραγματικότητας πριν. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, αν θέλετε. Γιατί όντως έχουμε δουλέψει και για τις ανάγκες της περιφέρειας και της πολιτικής προστασίας της Αττικής και έχουμε κάνει πολύ αναλυτικά σχέδια κινδύνου για κάθε οικισμό. Τύπου σαν αυτούς τους οικισμούς που είδαμε αυτές τις ημέρες να καίγονται πάλι σπίτια μέσα στα δάση. Έχουν καταγραφεί οικισμοί, έχουν καταγραφεί σπίτια, έχουν καταγραφεί ευάλωτα σπίτια που δεν έχουν καθόλου πυρήμαχα υλικά, ακαθάριστοι χώροι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να φτιαχτούν τα σχέδια κινδύνου. Τώρα, από την ώρα που έχει κάποιος ένα σχέδιο κινδύνου, έλυσε το πρόβλημά του, δεν το έλυσε. Σας το λέω με τα βεβαιότητες, διότι από εκείνη την ώρα και μετά πρέπει αυτά να γίνουν εκτίμα και του τελευταίου πολίτη που μένει σε την περιοχή, με την καλή έννοια, όχι να ξέρει κάποιος που έχει κίνδυνο για να πάει να βάλει, γιατί θα κατηγορηθούμε ότι δίνουμε έτοιμα σχέδια για να ξέρει κάποιος που θα βάλει. Δεν εννοούμε αυτό, αλλά εννοούμε ότι μια σωστή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας μέσα από διαδικασίες σωστές, μέσα από ασκήσεις που μπορούν να γίνουν με την πολιτική προστασία πολύ νωρίτερα, μέσα από το να ξέρει ο κόσμος πώς να κινηθεί, πώς να φύγει, πώς θα πού να πάει, με ποια σειρά, τι υλικά πρέπει να βάλει στο σπίτι του πολύ πριν συμβεί αυτό το πράγμα και πώς πρέπει να έχει καθαρίσει τους χώρους, τους δρόμους και οτιδήποτε άλλο, είναι μια διαδικασία εκπαιδευτική. Από εκεί και πέρα, σας λέω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά εργαλεία. Η επιστήμη δίνει συνεχώς εργαλεία. Είναι μια σταμάτητη διαδικασία επιστημονικής προσπάθειας, γιατί πάντα θα μας προλαβαίνει, για πάντα θα μας προλαβαίνει ο καιρός. Όσο και αν βελτιωνόμαστε, αλλά έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Ο κρατικός μηχανισμός έχει εξοπλισμό, σημαντικό εξοπλισμό. Αποδείχθηκε ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι παλιότερα. Απ' την άλλη, η επιστήμη δίνει σήμερα σχέδια κινδύνου και κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς για την επόμενη ημέρα σε πολύ ψηλή ανάλυση, σε επίπεδο γειτονιάς. Κοιτάξτε, να πούμε ένα πράγμα. Ζούμε μια ασύμμετρη, τέλος πάντων, έχουμε έναν απέναντι μας έναν εχθρό, ο οποίος δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμος και έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Κάθε φορά, κάθε πυρκαγιά θα είναι μια καινούργια κατάσταση. Και επομένως, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει από νωρίτερα να ξέρουμε τι κινδυνεύει περισσότερο, πώς προφανώς θα κινδυνεύουν κάποιες περιοχές, τι πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε την επέκταση της πυρκαγιάς. Προφανώς αντιπυρικές ζώνες, προφανώς καθαρισμένα οικόπεδα, προφανώς η κοινότητα η ίδια να επιτηρεί και να παρακολουθεί τις οποιασδήποτε ατυχηματικές ή εγκληματικές ενέργειες. Και από εκεί και πέρα, μεγάλη, αν θέλετε, με πολύ σοβαρότητα, παρακολούθηση των επιστημονικών επιτευγμάτων. Μάλιστα, σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει πάρα πολύ στο επίπεδο της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη και όλη αυτή την ιστορία που σας περιγράφω. Η ιστορία δεν είναι απλά διαπιστώσεις, η ιστορία είναι γνώση. Και αυτή η γνώση μπαίνει στα συστήματα απόφασης σήμερα. Και θα μπαίνει όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
2: Σαν η τεχνητή νοημοσύνη στα συστήματα απόφασης πώς βοηθά?
1: Κοιτάξτε, σε πάρα πολλά επίπεδα. Καταρχήν από το επίπεδο της χωροθέτησης των. Καταρχήν να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος για να πιάσει μια πυρκαγιά αύριο σε ένα σημείο ή να μην πιάσει σε ένα διπλανό σημείο είναι ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από συστήματα βαθιάς γνώσης, βαθιάς μάθησης, συγγνώμη, τεχνητής νοημοσύνης. Διότι όλη αυτή η εμπειρία που σας περιγράφω τώρα, πάνω από 40 και 50 χρόνια που καταγράφουμε και που μετράμε, δεν είναι απλά για να τη γράφουμε και να μένει σε ένα χαρτί. Έχουν μπει στα συστήματα απόφασης και ξέρουμε ότι σε μια περιοχή, στο Πανελλήνιο, με πολύ υψηλή ανάλυση, κάποια περιοχή κινδυνεύει. Η ανατολική περιοχή, εκεί η ανασόρρωση αγκάθια δεν κινδυνεύει, η δυτική κινδυνεύει. Μέσα υπό την ίδια συνθήκη. Και μια περιοχή θα κινδυνεύει ακόμα και αν μια διπλανή δεν κινδυνεύει, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή έχει μια ιστορική εμφάνιση πυρκαγιών με μεγάλη συχνότητα. Αυτό το ξέρουμε πια, το ξέρουν τα συστήματα και τα συστήματα μπορούν να το αποτυπώσουν αυτό για όλη την Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται τόσο η τοπική γνώση του ανθρώπου που ζει εκεί, γιατί ο κεντρικός μηχανισμός ή ο μηχανισμός αντιμετώπισης δεν μπορεί να ξέρει κάθε περιοχή τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή με ακρίβεια ή να γνωρίζει την ιστορία της, αλλά τα συστήματα πλέον τη γνωρίζουν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή την Κυριακή, βιοσυναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλατη Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο και ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from. Στις 8:30 θα έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, έτσι Μανώλη,
1: ναι,
0: τον εργατολόγο μας, οπότε στείλτε τα ερωτήματά σας, τα μηνύματά σας, τις απορίες σας για όλα τα θέματα εργατικά, συνταξιοδοτικά κτλ.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Αγαπημένους celebrities τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνει πυροσβεστική στην Αττικοβιωτία. Φωτιά που καίει για πέμπτη ημέρα. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επιχείρουν 12 αεροπλάνα, 20 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες, 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Πολύ ψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, από το 2017 μέχρι και το 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης στην Αττική. Εκτακτή οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μετά από τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Σημείωσε ότι η είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο τροφοδοτήθηκε από εγκληματικά δίκτυα διακινητών και παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε καθοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ότι σε μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Στα 79 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην περιοχή του Μιστράλ Λακωνίας, όπου εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια. Μετά την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, αποχώρησαν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία η Κατερίνα Μουτσάτσου, Μαρία Ιωαννίδου και Τάκης Κοτσόριος.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Ράφα Μίρ που αγωνίζονταν στην Σεβίλη ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του πρώην παίκτη της ΑΕΚ και νυν της Σπάρτακ Μόσχας, Λιβάη Γκαρσία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
19: Real Weather.
18: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρειο-ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: δεν με αφήνετε ένα τραγούδι να νομίζω ότι να ακούσω και να νομίζω. Γιατί μιλάτε. Για να νομίζω ότι το χορεύω, να το φανταστώ. Δεν με αφήνετε.
1: Αυτό δεν είστε άνθρωποι. Θα το χόρευες αυτό το τραγούδι. Θα το χόρευες. Στο ίδιο βασίλεμα.
0: Στο ίδιο βασίλεμα. Εντάξει. Ναι, στο ίδιο βασίλεμα, α πούμε.
1: Με μισή καρδιά το λες.
0: Ναι, αλλά όχι να βλέπω κεραίες και τέτοια. Ηλιο βασίλεμα, δηλαδή. Ωραίο. Αισθησιακό, ρομαντικό.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη,
0: δεν
1: τι
0: μπορώ
1: λέει.
0: Τώρα, σας παρακαλώ.
1: Τι λέει, Δημήτρη μου.
2: Να δούμε τι χώρο θα κάνει απόψε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγγεν.
3: Τι χώρο ή τι χώρο.
2: Τι χώρο. Απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγγεν σε μία ώρα στις 9 ο αγώνας, ο πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
0: Μπαίνει σε ευρωπαϊκή. Πριν πει οτιδήποτε, πε μου, ξεκινάει ο.
2: Ποιο.
0: Πες το, ναι, ο πρώην αρχηγός μας, πες το, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα.
2: Φορτούνης. Όχι. Λοιπόν, πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία του Ολυμπιακού για φέτος. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα με εκπλήξεις, δίνοντας φανέλα βασικού σε Σάλιακα, Καρμό και Ρόκα.
0: Σαλάτα θα κάνει. Άγιακα και ροκ. Τι λες τώρα πραγματικά.
2: Μια αμαρτία σε κάνει. Λοιπόν,
0: ευρωπαϊκό
1: κουράγιο, Δημήτρη, κουράγιο.
2: Ο Πόποβιτς είναι στην εστία. Σάλιακας, Μπρούνο στα μπακ. Έχοντας τους Ρέτσο και Κάρμο στα στόπερ. Γκαρθία παρτενέρ του Μουζακίτη στον άξονα. Μπροστά του ο Τσικίνιο. Στα άκρα Ροντινέη και Ρόκα. Και σέντερ φόρο ο Ελκαμπή. Δηλαδή η ενδεκάδα είναι Πόποβιτς, τερματοφύλακας. Σάλιακας, Ρέτσο, Κάρμο, Μπρούνο στην αμυντική γραμμή, Γκαρθία Μουζακίτης, Ροντινέη Τσικίνιο Ρόκα και Ελκαμπή. Στον πάγκο Ορτέγκα, Τζοβανίδης, Τουρνάρας, Σμαήλοβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Γκουστάβο Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Ζωάο Σίλβα, Μαφέο και Φίλης. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Τους κρατάει, μα δεν του βγαίνει καλό να κάνει αλλαγές.
2: Έχει και το Φορτούνι για τα δύσκολα και Ζέλσον και ο Σιπιόνι που είναι εντάξει. Και Ζωάο Σίλβα. Εντάξει, έχει. Έχει, αν δεν του βγει να κάνει.
0: Συγγνώμη τώρα. Γιατί...
2: Έχει.
0: Βρε, δεν σου είπα ότι δεν έχει. Αυτά δεν είναι τα παιχνίδια. Μπαίνω, σκοτώνω, βγαίνω.
2: Μπαίνει, σκοτώνει από απόψη και βγαίνει.
0: Αυτό λέω.
2: Ναι. Μπαίνω, σκοτώνω, βγαίνω.
0: Εμείς γιατί μπαίνουμε.
2: Μπαίνουμε για να σκοτώσει ο Ολυμπιακός. Αύριο ο Παναθηναϊκός, χωρίς Αντρέα Τετέη που έχει ίωση, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Τετέη στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ απέναντι στην Τσέσκα Σόφια 1948, ενώ στον ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα. Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που σήμερα έκανε θεραπεία για το παιχνίδι της
0: Πέμπτης. Πολλές λύσεις ο ΠΑΟΚ. Καλά, τώρα μεταξύ μας ο ΔΤΕ στα δύο παιχνίδια δεν φάνηκε ιδιαίτερα.
2: Ναι, αλλά είναι μια λύση. Αν,
0: τραβάει πάνω του αμυντικούς.
2: Τραβάει πάνω του αμυντικούς και σε τέτοια παιχνίδια απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
0: Αν εγώ δεν τον έχω δικαιώσει στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλή.
2: Ναι. Θα τον δούμε. Θα τον δούμε και αν βγει στο Μεντιλίμπαρο το σχέδιο αυτό που θέλει να κάνει.
1: Στέλνουμε μηνύματα εδώ πέρα. Ο Γιάννης λέει 6 δίνει το διπλό. Αξίζει.
2: Ναι, εντάξει τώρα, πέρα από το στοίχημα, το θέμα είναι ο Ολυμπιακός σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα. Γιατί είναι αυτό.
0: Ρε Δημήτρη, λέει τι σημαίνει δεκάδα κατεβάζει. Όπω και Φρεντάκι μέσα και Γκαρθία, παράδοση ανεφόρο.
2: Ναι, έβαλε και Γκαρθία και.
0: Φρεντάκι, ποιο είναι ο Φρεντάκι.
2: Ο Ροντινέη.
0: Α, Ροντινέη.
2: Και Ροντινέη. Ναι, κάνει αυτό. Βάζει τον Γκαρθία παρτενέρ μου τον Μουζακίτη και στο άκρο βάζει τον Ροντινέη και τον Ρόκα. Εγώ θέλω να δω το Ρόκα πώ θα είναι. Αυτό είναι για μένα ένα ερωτηματικό. Και φυσικά ο Μανώλης Σάλιακας που του δίνεται μια ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι να τον έχει βασικό με τη λίμπα.
0: Σάλιακας αμυντικός, αμυντικό χαφ.
2: Ναι, αμυντικό χαφ, είναι πολύ καλός ο Σάλιακας. Δεν ξέρω γιατί δεν τον έχετε έτσι εδώ κάποιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί τιμίου.
0: Δεν μίλησα για το Σάλιακα, για το Ρόκα. Εγώ έχω ενισχύσει.
2: Θα δούμε, ναι. Άσε να το δούμε. Να δούμε πώς θα είναι. Και να δούμε και τους άλλους. Γιατί λέμε για εμάς, λέμε για τον Ολυμπιακό, να δούμε και τους άλλους πώς θα είναι.
0: Εντάξει, εμένα η ομάδα μου με νοιάζει.
2: Ναι. Να σε νοιάζει και άλλη, παίζει κι άλλος όμως.
0: Ναι, εννοώ ότι. Ναι. Δεν συνεννοούμαστε.
2: Δεν συνεννοούμαστε. Γιατί εγώ θέλω τέτοια ώρα τη Μαργαρίτα, λεμόνι. Εσύ θέλεις 4 το πρωί, δεν γίνεται. 4 το πρωί είναι για ουίσκι.
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Τι ώρα τη θέλεις.
0: Γύρω στις 9.30.
2: 9.30.
0: Ναι, πολύ αργά.
2: Είναι, περνάει, πρέπει να έχουν καταναλωθεί οι Μαργαρίτες. Πρέπει να έχουν καταναλωθεί, να πηγαίνουμε στα άλλα επίπεδα.
1: Λέει, εδώ ο Γιάννης από το Ήλιο λέει: το χορεύεις νύχτα, η ατμόσφαιρα μυρίζει καπνό από πουρα και ουίσκι μπέρμπον.
0: Είναι δικός μου αυτός.
2: Τι είναι δικός σου.
1: Είναι δικός σου, Μανώλη, ξεκάθαρα.
0: Είναι ξεκάθαρα δικός μου και είναι από το Ήλιο, έτσι καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, είναι παίκτης. Είναι Μέρακλης. Λοιπόν, Αν έχετε κάτι άλλο, θα είναι να το πούμε αργότερα.
1: Εντάξει,
0: Δημήτρη. Έχει ο Φορτούνης, λέει και ο Σμαϊλόβιτς, που έχει δείξει καλύτερη εικόνα στα φιλικά από τον Καρμό. Εδώ μπαίνουν ζητήματα.
2: Καθίστε να δούμε.
0: Γιατί μου μπαίνουν ζητήματα.
2: Καθίστε να δούμε.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι έχει συμβεί. Α, έχει έρθει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Είπαμε 8:30. Στείλτε ερωτήματα. Εγώ ψάχνω να βρω ένα μήνυμα σε σχέση με το summer time που.
0: Ποιο μήνυμα?
1: Περίμενε, μισό.
0: Δεν νομίζω να έχει έρθει κάποιο. Έχει έρθει.
1: Τι θες να πεις?
0: Γιατί θα ψάχνεις, θα βρεις κανένα μήνυμα τώρα, θα έχει στείλει ένα δικό σου εδώ και αυτό το ψάχνεις.
1: Εγώ
0: δεν έχω. Έστειλε μήνυμα, στείλτε μηνύματα που για να με στηρίξετε για τέτοια. Μόνο καλά.
1: Δεν κάνω τέτοια. Δεν παίζω βρώμικα, να το ξέρεις.
0: Δεν είπα εγώ ότι. Ένα λέει από του λόγου που ακούω την εκπομπή σα είναι η εισαγωγή σα και μεσημέρι και βράδυ. Κάνουμε και μεσημέρι εκπομπή.
1: Θέσαμε ένα ερώτημα στους ανθρώπους, βρε Μανώλη.
0: Α, συγγνώμη.
1: Για το summer time.
0: Ακούει την εκπομπή και μεσημέρι και βράδυ.
1: Ακούει άλλους,
0: ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ναι. Και το ερώτημα ήταν καθαρά ενημερωτικό. Έχετε δίκιο. Και μεσημέρι και βράδυ. Εντάξει, να το ορίστε.
1: Όχι, εγώ ένα μήνυμα.
0: Ναι, εσύ ψάχνεις το μήνυμα που λέει πέρσι.
1: Όχι, βρε παιδί μου, είχε αρκετή πληροφορία το μήνυμα αυτό. Δεν ήταν, ξέρω. Να το βρω, δεν μπορεί.
0: Mm.
1: Εδώ, ορίστε, ψηφίζω βράδυ, λέει ο Γιάννης. Τελεία.
0: Ποιος Γιάννης?
1: Μετά, ο Χιλίαρχος. Έλα, μαζόξου. Καλά, λέει η Θεία Λένα, για μεσημέρι.
0: Καλά, δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τη Χιλίαρχο.
1: Ορίστε, αυτό είναι με περιεχόμενο που σου λέω. Μετά από 4 γεμιστές πιπεριές, 3 γεμιστές μελιτζάνες και στο τέλος 3 γεμιστές ντομάτες για να καθαρίσει το στόμα, είμαι λιπόθυμο στη βεράντα και να σκέφτεσαι γιατί δεν έχει τα αστροναύτη σαν κι αυτόν. Αστροναύτη.
0: Α, το διάβασα αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, διάβασε μετά. Λέει, έχει
1: ή αυτό το
0: συνέχεια.
1: Τραγούδι ή να κοιτάς το τίγκα στο μάχη και να
0: έτσι,
1: το τραγουδάς. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα.
0: Αυτά, έτσι. Αυτό μάλιστα.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Αυτό μάλιστα. Λοιπόν. Δημήτρη, λέει, τι ωραίο δώρο μας έκανε η Πέπα Παναθηναϊκός με το Λιβάη. Σε ποιους? Δεν έχω... Η σύνδεσή μου με τους αγρατές δεν είναι επιτυχής.
1: Δεν είναι, ναι, δεν είναι καλή σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι επιτυχής. Κάτι έχω. Πρέπει μάλλον να κάνω συντονισμό γιατί έχω χάσει τον οίκο σχήματος.
1: Των ακροατών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβες αυτό το μήνυμα.
0: Στέλνει ένα μήνυμα και δεν μπορώ να καταλάβω αν μιλάει ως Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: ή ως Παναθηναϊκός. Που λέει ότι τι δώρο μας έκανε σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, είπε Παναθηναϊκός με το Λιβάη, ή όσο. Δεν ξέρω πώ θα το καταλάβω. Τι να κάνω. με τη λογική των πιθανότητων. Τόσο, εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει στείλει αυτό του κυρίου Τάσου τώρα, μην το διαβάσει όμως. Με την τραγωδία στην Καλάματα.
1: Ναι, το είδα.
0: Εντάξει.
1: Δεν
0: θα το διάβαζα. Να τρως το Μανώλη, μου γράφει ο κύριος Τάσος. Έχει στείλει ο Πάνος σκίτσο.
1: Ναι.
0: Είναι ένας έξαλλος. Έξαλλος όμως. Βγάζει καπνούς από τα αυτιά και μπροστά από μια φωτιά ορίεται. Ποιος έδωσε άδεια να φυτευτεί αυθαίρετο δάσος ανάμεσα στα σπίτια? Είναι αυτά που λέγαμε, που έλεγε χθες και ο κύριος Βασίλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Κανάλι ωραίο τραγουδάκι για την ώρα έχεις να μας.
1: Έχω. Ναι. Έλα, Αντωνή.

0: Το 2003 λοιπόν, ναι, προβλήθηκε ως κινηματογράφος μια ταινία με πρωταγωνιστές τη Μαριόν Κοτιγιάρ στα νιάτα της και τον Γκιγιόμ Κανέ.
1: Είναι στα νιάτα της, γιατί, οκ, νεότατη είναι η γυναίκα.
0: Γιατί ήταν, τότε ήταν
1: πολύ πιτσιρίκα.
0: Ναι, ενώ ότι ήταν, δηλαδή δεν είχε γίνει το αστέρι που γνωρίσαμε αργότερα. Εξαιρετική είναι ούτως ή άλλως. Γλυκύτατη και πολύ όμορφη και πολύ καλή ηθοποιός.
1: Φοβερή.
0: Η ταινία λοιπόν αυτή είχε για soundtrack αυτό που ακούσαμε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι την έχεις δει. Αν δεν την έχεις δει, θα σου πω να τη δεις και δεν θα τη δεις όπως κάνεις συνήθως. Οπότε δεν έχω ένα ζήτημα. Γιατί ό,τι σου έχω πει να δεις δεν το έχεις δει. Οπότε εντάξει.
1: Ναι.
0: Η ταινία είχε τίτλο Love Me If You Dare.
1: Ναι, την έχω δει.
0: Έτσι. Με τον με το Ζιλιέν και τη Σόφη που από παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι με το τσίγκινο κουτί.
1: Είναι καταπληκτική ταινία.
0: Ναι, είναι καταπληκτική ταινία και έχει ένα πάρα πολύ πικρό τέλος. Πικρό για τα δικά μου δεδομένα, γιατί η ιστορία προάγει, τέλος πάντων, έχει μια δομή και μια πλοκή. Αυτό λοιπόν το τραγούδι εγώ το συνέρεσα με αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι δεν είχε σχέση με την ταινία, γιατί έχει παίξει άπειρες φορές πριν την ταινία και έχει συνδεθεί με διάφορα, με διάφορες άλλες ταινίες. Και εγώ να τα λέγω εκεί. Εκεί κόλλησα και εκεί έμεινα. Και ήταν αυτό πολύ ενδιαφέρον, διότι ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για να ξαναδώ την ταινία, να τη θυμηθώ, γιατί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μαύρη κομμωδία.
1: Βλέπω εδώ ότι για αυτή την ταινία είχε πάρει, νομίζω, Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, νομίζω.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω.
0: Έπαιζε την Σόφη Κοβάλσκι στην ταινία. Ήταν το κοριτσάκι που δεχόταν bullying και τα λοιπά και τα λοιπά. Και την, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Μαριόν Κοτιγιάρ επέστρεψε με το La Vie en Rose ως ταινία.
1: Σε αυτό νομίζω έχει πάρει Όσκαρ.
0: Ναι, που έπαιζε την Edith Piaf.
1: Ναι. Ναι.
0: Ενσάρκωνε τη ζωή της Edith Piaf.
1: Ναι.
0: Σε αυτό σίγουρα έχει πάρει.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Για το άλλο δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν.
1: Είναι αυτό το. Ήταν το ερώτημα. Τολμάς. Τολμώ.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Το ζωή, ναι. Η ζωή σαν παιχνίδι. Ή σε παιχνίδι ήταν ο υπότιτλος της ταινίας. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι μετά τις 8.30, μετά τους τίτλους μας, θα είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι από πλευράς επικαιρότητας.
0: Να το ρωτήσουμε.
1: Αλλά έχουμε να περιμένουμε πράγματα. Έτσι, γιατί έχουμε και το Σεπτέμβριο κοντά πλέον.
0: Τώρα πια.
1: Πολύ κοντά. Πότε θα γίνει η ΔΕΦ?
0: Σε ένα μήνα ακριβώς.
1: Ακριβώς σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα ακριβώς έχουμε.
1: Έχουμε τις εξαγγελίες, έτσι.
0: Δηλαδή ότι προλαβαίνουμε να ράψουμε τις τσέπες. Ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο
1: οριακά.
0: Χρονικά είμαστε στο όριο.
1: Οριακά.
0: Ναι, ναι.
1: Οριακά. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Πάνο, ο οποίος μας λέει ότι η καλύτερη ερμηνεία μακράν του Summer Time, που βάλαμε και αυτό το quiz, αν είναι καλό να ακούγεται, καλύτερο να ακούγεται μεσημέρι βράδυ, είναι μετά τη Σαραβόν, είναι της Τζάνις Τζόπλιν. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πάνο, πράγματι. Και είπαμε εδώ με τον Αντώνη το Μορτάκη αργότερα να ακούσουμε και αυτή την εκτέλεση του Summer Time. Και ίσως ο Μανώλης να αλλάξει γνώμη για την ώρα.

0: Real FM.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Ορίζονται πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Εκτακτή οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος. Περισσότερα στο real.gr. Στη διάσωση 32 λοδαπών προχώρησε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια του ακροτηρίου Τέναρο. Σοκ στο Μιστράλ Λακωνίας. Εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 8. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι και ο εργατολόγος μας, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να σας πω, κύριε Ρίζο, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Α! Εξαιρετική.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων, αναμένουν τα τυπικά. Ναι.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ρίζο. Έχουμε επικαιρότητα. Δεν πρέπει να έχουμε επικαιρότητα τώρα. 4 Αυγούστου. Ναι, σωστό.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές από την όμορφη Πάτμο.
2: Α, υπέροχα, τι ωραία. Για πείτε μας για την Πάτμο.
0: Ένα κεράκι για
2: μας και για την
0: οικονομία. Να είστε
1: σίγουροι, είναι ένα εξαιρετικό νησί, πολύ ήρεμο, με πολύ θετική ενέργεια και σε βοηθάει και πάρα πολύ να ξεκουραστείς.
0: Αλήθεια είναι.
2: Ήρεμο, όμορφο νησί και πρικισμένο στις παραλίες του.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η επικαιρότητα νομίζω ότι είναι, καταλαμβάνεται πλήρως πλέον από το θέμα των πυρκαγιών, αλλά στα δικά μας θέματα περιμένουμε με 20 μέρες μείνανε, 25 μέρες μείνανε για τον Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι το πακέτο το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση αφορά και τους συνταξιούχους και τους πρόκειται να συνταξιούχους, δηλαδή τους υποψήφιους. Είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για τη 13η σύνταξη. Φαίνεται ότι υπάρχουν προσπάθειες να εξαγγελθεί μια προοπτική το ετήσιο βοήθημα να φτάσει στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης που είναι σήμερα 446 ευρώ.
2: Και αυτό να θεωρηθεί ότι είναι η 13η δηλαδή.
1: Ακριβώς, και να θεωρηθεί ότι είναι η 13η.
0: Με εφαρμογή βέβαια του χρόνου, έτσι.
1: Ναι, φέτος θα είναι 300, του χρόνου αναμένεται να πάει 350, του παραχρόνου 400, κάπως έτσι δηλαδή.
0: Α, να πάει κλιμακωτά.
1: Με τριετία να φτάσει τα επίπεδα της εθνικής σύνταξης. Επίσης υπάρχει η πληροφόρηση ότι περιμένουμε την εξαγγελία το αν θα παρέμβει η κυβέρνηση στην ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που είναι ένα πάγιο ζήτημα για 800.000 συνταξιούχους. Και θα αφορά και αρκετά περισσότερους τώρα που δεν θα μειώνονται συντάξεις κυρίας, γιατί αθρηστικά είναι εύκολο μια σύνταξη γύρατος με μια σύνταξη κυρίας να ξεπερνάνε τα 1.400 ευρώ και άρα να εμπίπτουν στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είναι από το πρώτο ευρώ, υπενθυμίζω. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μας είναι ότι μάλλον θα γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει η αρχιτεκτονική της, δηλαδή να μην παρακρατείται ποσό από το πρώτο ευρώ, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι μεγάλο το ποσό της παρακράτησης. Τρίτη πληροφορία που έχουμε από το στρατόπεδο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας είναι αφορά το θέμα της σύνταξης των παράλληλων συντάξεων, όπου φαίνεται ότι θα επιληθεί με εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι ο παράλληλος χρόνος για όλους θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα.
0: Είναι και μόνιμη ερώτηση των ακροατών εδώ.
1: Είναι η μόνιμη ερώτηση των ακροατών, ναι, ναι. Και τέταρτη πληροφορία είναι ότι περίπου 100.000 ενστάσεις που βρίσκονται σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ, θα γίνει μια προσπάθεια από το ΕΦΚΑ σε επίπεδο στρατηγικής να συγκεντρωθούν όλες σε ένα ενιαίο όργανο που θα κρίνει από το Σεπτέμβριο τις υποθέσεις αυτές. Θα βρίσκεται σε κεντρικό επίπεδο, δεν θα είναι τα κατατόπιση υποκαταστήματα όπως είναι και σήμερα, και θα προσπαθήσει να επιλύσει όλο αυτό το θέμα και την ανασφάλεια δικαίου που έχει γίνει με την έκδοση των αποφάσεων σε βαθμίδες, δηλαδή τύπου πρώτη απόφαση, μετά μη οριστική, μετά οριστική και ούτω καθεξής.
2: Άρα θα βγαίνει μία απόφαση από αυτό το όργανο, η οποία θα είναι η τελική απόφαση.
1: Θα γίνει τα θέματα αυτά σύντομα των ενστάσεων, γιατί είναι πάρα πολλές ενστάσεις, ξέρετε, που είναι σε κρεμότητα, πράγμα που δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Και κάθε απόφαση πλέον που βγαίνει προσβάλλεται με ένσταση. Δηλαδή, κάθε καινούργια απόφαση τα εξοδότηση προσβάλλεται με ένσταση. Βέβαια, δεν βοηθάει και ο ΕΦΚΑ αυτό, γιατί πολλές αποφάσεις του είναι λίγο, πώς να το πω, τουλάχιστον αμφιλεγόμενες.
0: Είναι ο χρησμός της πυθίας.
2: Σαφής, ναι, πυθία. Τι χρόνοι υπάρχουν αναμονής για να απαντηθούν οι ενστάσεις τώρα σε αυτό το καθεστώς που είμαστε?
1: 2,5 με 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει στόκ, η κάθε επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει πάνω από 5-10 ενστάσεις τη φορά. Συνεδριάζει, ας πούμε, μια φορά το 15ήμερο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο να φύγει και το στόκ των ενστάσεων. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από το Ταμείο Νομικών. Για να καταλάβετε σε τι μπάχαλο μπλέκει ο κόσμος γενικά. Το Ταμείο Νομικών είναι το πρώην Ταμείο Νομικών, δηλαδή είναι η αφορά τους δικηγόρους. Εκεί, όταν υπάρχει μία μητέρα, επίδομα κοίησης λοχείας, η διάταξη που έχει ψηφιστεί για να χορηγεί επίδομα κοίησης λοχίας, έχει μεταφραστεί, έχει ερμηνευτεί δηλαδή από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ κατά τρόπο κατεμέλα θεμένο. Δηλαδή τι πάει και λέει, λέει ότι δεν πρέπει να οφείλεις ποτέ και να μην έχεις οφείλει ποτέ στον ΕΦΚΑ για να πάρεις το επίδομα.
2: Αν είχες οφειλή και την έχεις καλύψει.
1: Αν έχεις οφειλή, προσοχή τώρα, αν έχεις οφειλή την οποία μπορεί και να μην την ξέρεις, γιατί ξέρετε το Ταμείο Νομικών από παλιά λειτουργούσε με εκείνα τα ενσηματάκια και λοιπά και αυτά και είναι δύσκολο να γίνει η εκαθάριση. Και επειδή υπάρχουν μισθωτοί δικηγόροι που πληρώνουν εισφορές, μισθωτών, ελεύθεροι επαγγελματίες δικηγόροι που πληρώνουν εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, είναι λίγο η κατάσταση λίγο συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν και σου λέει το ταμείο, κάνει έναν έλεγχο όταν είναι να πάρεις το επίδομα και άμα σου βγάλει ότι το 2016 για παράδειγμα χρωστούσες και σου βγάλει 1.000-1.500 ευρώ, α, σου λέει δεν μπορεί να σου δώσει το επίδομα, πλήρωσέ τα. Καταλάβατε. Και με συνέπεια να βγαίνουν απορριπτικές αποφάσεις, να γίνονται ενστάσεις από τις ενδιαφερόμενες που απλά αρκεί να κάνουν μια ρύθμιση και η ένσταση θα γίνει δεκτή. Γιατί κατά πάγια νομολογία, εφόσον είναι ρυθμισμένη η οφειλή, χορηγείται το επίδομα. Οπότε αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα ότι για παράδειγμα όλα τα αιτήματα που γίνονται για επιδόματα κοίησης λοχίας είναι εν δυνάμει απορρίψιμα, εν δυνάμει ενστάσιμα και μετά πρέπει να βγει απόφαση η οποία θα επιλύει το ζήτημα. Υπάρχουν αρκετά τέτοιου είδους ζητήματα που δημιουργούν θέματα όσον αφορά τη χορήγηση των παροχών, τα οποία προσβάλλονται με ενστάσεις συνεχώς.
0: Λοιπόν, ερώτησεις. Μισό λεπτό να τη βρω. Από τον κύριο Ιωάννη που είναι δάσκαλος. Βγήκε λέει η σύνταξη τον Οκτώβριο. Α, πρώτα απ' όλα συγγνώμη, ήθελα να πω, γιατί μου σβήσε ο υπολογιστής, ότι όλο αυτό που περιγράψατε κύριε Ρίζο είναι ένας καταιγισμός προεκλογικών εξαγγελιών και πρωτοβουλειών, έτσι.
1: Προφανώς είναι συνδεδεμένο το κομμάτι αυτό με την που είναι συνδεδεμένο με την πολιτική διάσταση, γιατί κάθε φορά όταν πρόκειται να πάμε σε εκλογές υπάρχει και μια διαδικασία εξαγγελιών πολιτικών.
2: Στα εργασιακά, στα εργασιακά υπάρχει αυτό, κάποια άλλη εξέλιξη που αναμένουμε να έχουμε.
1: Η κυβέρνηση και μια πίεση, γιατί εμφανίστηκε και η εξωματική αντιπολίτευση, ναι, με μια σειρά προτάσεων στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, όταν είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι μόνος σου στο γήπεδο και να παίζεις μόνος σου και να λες θα κάνω αυτά, και διαφορετικό να έχει εμφανιστεί και ένας δεύτερος ανταγωνιστής που να λέει να δεν τα κάνεις σωστά. Εγώ έχω 15, 16, 17 σημεία που λέω ότι εδώ πρέπει να κάνεις αυτά. Οπότε, ναι, αντιλαμβάνεστε, έχει μπει και λίγο πολιτική πίεση στο συγκεκριμένο ζήτημα, πέραν της κοινωνικής πίεσης που υπάρχει δηλαδή, από τους πολίτες.
0: Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο έχει στείλει φίλος φίλη, δεν ξέρω, λέει αυτά τα οποία αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακόμα και αν νομοθετηθούν, εάν αλλάξει η κυβέρνηση, είναι απαραίτητο το να εφαρμοστούν, είναι δεδομένο το ότι θα εφαρμοστούν? Προφανώς και όχι.
1: Μόλις νομοθετήσει η κυβέρνηση, αυτά είναι νόμος του κράτους. Δεν μπορεί να αλλάξει. Όπως και ο νόμος Καστρούγκαλου.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Άλλαξε σε κάποια σημεία του με τον νόμο Βρούτση.
0: Μισό λεπτό. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε νομοθετήσει τη 13η σύνταξη.
1: Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε νομοθετήσει μια διαφορετική μορφή.
0: Ναι, δεν αποδόθηκε ποτέ.
1: Σύνταξη, η οποία, προσοχή, δεν αφορούσε. Αφορούσε μάλλον περιοδική παροχή. Δεν αφορούσε μονιμότητα. Επομένως, δηλαδή θα χορηγούνταν με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα της τότε στιγμής. Δηλαδή, όταν συνδέεις κάτι με τα δημοσιονομικά δεδομένα, εάν τα δημοσιονομικά δεδομένα σου δείξουν ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί, δεν μπορείς να το χορηγήσεις. Δεν θυμάμαι καλά, η συγκεκριμένη τροπολογία που είχε ψηφίσει προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε αυτό το. Είχε αυτό το λίμα μέσα. Έλεγε,
0: είχε δηλαδή, αστερίσκο.
1: Είχε, ναι, ναι, που έλεγε ότι αν και εφόσον τα δημοσιονομικά δεδομένα το επιτρέπουν κλπ. Ενώ τώρα έχουμε μια νομοθέτηση μια σταθερού. Σταθερής παροχής, η οποία χορηγείται κάθε χρόνο. Το ποσό μένει. Α, ξέχασα να σας πω ότι θα εξαγγείλει προφανώς και το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ο Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο όμως είναι δεδομένο. Δεν είναι δηλαδή ότι έγκυται στην πολιτική του βούληση. Προκύπτει με βάση τη στατιστική μελέτη του προϊόντος της αύξησης του ΑΕΠ συν το πληθωρισμό και κάποια άλλα μεγέθη τα οποία δίνουν το νούμερο με το οποίο θα αυξηθούν οι συντάξεις από 1η-1η. Με βάση τα σημερινά στοιχεία, η αύξηση θα είναι γύρω στο 2,7%.
2: Περιμένουμε κάτι άλλο από τη ΔΕΘ σε αυτό το επίπεδο?
1: Εδώ σε αυτό το επίπεδο όχι. Νομίζω περισσότερο από εδώ και πέρα είναι φορολογικό το κομμάτι που αναμένεται.
2: Δηλαδή φορολογικό να μας δώσετε έτσι κάποιο στήριγμα.
1: Δηλαδή φορολογικές ελαφρύνσεις.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Θα δούμε.
2: Για οικογένειες, εννοείται για ευάλωτες ομάδες και τα λοιπά.
1: Προφανώς οι εισαγγελίες στη ΔΕΘΑ έχουν ένα χαρακτήρα παροχών. Αυτή το κομμάτι το οποίο νομίζω έχει εστιάσει το πολιτικό προσωπικό είναι η ελάφρυνση ομάδων οι οποίες έχουν πληγεί από το κομμάτι που από την υπερφορολόγηση αλφα, δηλαδή γι' αυτό γίνεται και μεγάλη κουβέντα για την προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις και λοιπά και για το δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι και το τέλος επιτιδεύματος που πληρώνουν κάποιες εταιρείες ακόμα και θέλουν να καταργηθεί και λοιπά. Και υπάρχει μια επιβάρηση γενικά μεγάλη. Αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, το μέγιστο πρόβλημα κοινωνικό, κοινωνικά και πολιτικά είναι η ακρίβεια. Δηλαδή είναι η αξία του χρήματος. Προφανέστατα αυτή τη στιγμή το 1000 ευρώ, ένας μισός χιλίων ευρώ, δεν έχει την ίδια αγοριστική δύναμη που είχε πριν από 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εκτός του κύκλου της σημερινής κυβέρνησης αυτά τα 5 χρόνια. Οπότε εδώ νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει και η κυβέρνηση και να δείξει κάποιο αποτέλεσμα ή κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πήγα εγώ προχθές να βάλω βενζίνη, ας πούμε, και χρειάστηκα τα διπλάσια λεφτά που χρειαζόμουν πριν από 1,5 χρόνο. Νομίζω και εσείς το ίδιο. Το αντιμετωπίζετε κάθε μέρα. Απλά και μόνο μια επίσκεψη στα καύσιμα ή μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ σε πείθει.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, που αυτά τα ζητήματα είναι στην επικαιρότητα, με κάποιο τρόπο πρέπει εκεί να δοθεί το βάρος. Υπάρχει βέβαια και το φορολογικό κομμάτι για τους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Οι οποίοι έχουν δείξει το τελευταίο εξάμηνο ότι έχουν φτάσει σε όρια στο επίπεδο των επιβαρύνσεων φορολογικών και εισφορολογικών. Οπότε ίσως σε αυτό το σημείο υπάρχουν και κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς της κυβέρνησης.
0: Ναι, γιατί ήταν και μια πολύ μεγάλη ομάδα που είχε στηρίξει την κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα, το προσπερνάω, του κυρίου Βαγγέλη που σας καλεί να αναλάβετε το Υπουργείο Εργασίας από και τώρα. Έτσι φαντάζομαι δεν είναι στις άμεσες προθέσεις σας. Λοιπόν,
1: η πολιτική είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ βαρύ στομάχι και πολλούς συμβασμούς. Επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει κανένα από τα δύο, παλού πολύ βαρύ στομάχι θα έλεγα ότι έχω, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολλούς συμβασμούς.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ και να ασχοληθώ και ενεργά με την παρούσα πολιτική. Και υπάρχουν άνθρωποι και στις δύο πλευρές του τόξου που είναι αρκετά σοβαροί και ασχολούνται με το κομμάτι το δικό μου. Οπότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Ιάννης Δάσκανος βγήκε η σύνταξη τον Οκτώβριο με fast track. Έχω διαδοχή ασφάλεια. Η αλληλογραφία με το ΕΙΚΑ τελείωσε το Δεκέμβριο του 2023 και δεν έχω λάβει ακόμα το ποσό της διαδοχής ασφάλειας του ΕΙΚΑ. Τι πρέπει να κάνω?
1: Πρέπει να επισκεφθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί εκεί έχει καθυστέρηση στην έκδοση της τελικής οριστικής απόφασης.
0: Είναι 3 χρόνια, έτσι.
1: Είπα, όπου βγαίνουν fast track αποφάσεις, παίρνεις κάποια λεφτά και μετά περιμένεις σοβαρό στο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσεις τη διαδικασία χορήγησης του υπόλοιπου ποσού.
2: Μα 3 χρόνια όμως. 3 χρόνια.
0: Ναι. Μήπως περιμένουν άλλοι και περισσότερα, δεν ξέρω. Άλλο ερώτημα. Για να ανοίξει λίγο φάκελο στα ΚΕΠΑ, πρέπει πρώτα να κάνω ως συμβαλόμενος εγώ αίτηση και μετά να μπει ο γιατρός. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αυτό κατά πόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να το γνωρίζετε.
1: Έτσι γίνεται, έτσι σωστά είναι. Σωστά τα λέω.
0: Ναι, μισό λεπτό. Εδώ υποτίθεται
1: πρώτα να κάνεις την αίτηση.
0: Υποτίθεται ότι πήγαμε να το κάνουμε πιο απλό το σύστημα.
1: Είναι πιο απλό το σύστημα, αλλά δυστυχώς την αίτηση πρέπει να την υποβάλει ο ενδιαφερόμενος.
0: Άρα δεν είναι πιο απλό.
1: Να υποβάλει και την αίτηση. Όχι, γίνεται ηλεκτρονικά. Παίρνεις απλά ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Τον πας στο γιατρό τον αριθμό πρωτοκόλλου και αυτός ο αριθμός του ανοίγει του γιατρού την πύλη για τον φάκελο αναπηρίας που πρέπει να συμπληρώσει.
0: Mm.
1: Είναι πιο απλό το σύστημα. Νομίζω ότι τα ΚΕΠΑ, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι πλέον έχουμε πάλι μεγάλη αναμονή. Δηλαδή έχουμε φτάσει στα τους 5 και 6 μήνες αναμονής για να περάσει κάποιος επιτροπή, ενώ είχαμε φτάσει να είμαστε στο δίμηνο κάποια
0: στιγμή. Αυτό τώρα πώς προέκυψε πάλι?
1: Λόγω
0: ανακατατάξεων. Έλλειψη προσωπικού, γιατί αυξήθηκε ο αριθμός των...
1: προσωπικού όλα αυτά και η γενικότερη διαδικασία είναι πιο αδιάβλητη και πιο εύκολη.
0: Μάλιστα. Οπότε λύθηκε και αυτό. Τι λέει εδώ ο... εν τω μεταξύ λέει το τότε προεκλογικό επίδομα Τσίπρα που βάφτισε 13η σύνταξη ήταν 400 ευρώ. Ο Παρδάλης όμως λέει εδώ ένας φίλος, συνεχίζει να τη λέει 13η σύνταξη την ίδια στιγμή που τα μόνιμα με νόμο 300 το Μητσοτάκη το ονομάζει επίδομα. Καταλάβατε. Έχουμε και αυτά. Η σύνταξη δεν την είχε βαφτίσει τότε και ο Τσίπρας. 13η.
1: Τσίπρας και επίδομα το είχε βαφτίσει. Και ο πρώτος νομίζω που το είπε πλέον η 13η σύνταξη είναι το Πασόκ τώρα στις προτάσεις αυτές.
2: Που
1: το ονόμασε κανονικά 13η σύνταξη. Επιστροφή της 13η σύνταξης.
0: Ναι, ούτως ή άλλως αυτό του Τσίπρα δεν ήταν καν, νομίζω δεν ήταν καν για όλους το ίδιο ποσό. Ήταν κλιμακωτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Είχε μια, ναι. Λοιπόν, τι άλλο εδώ. Α, ο φίλος από την Ισπανία λέει, δεν πήρε τη σύνταξη ο Αυγούστου, του Ιουλίου ήταν 30 ευρώ μικρότερη. Ναι, πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να το λύσει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται, ναι. Πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να το λύσει. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάποιος φίλος σας πειράζει, λέει ότι πήρατε παλέμαχο. Μια χαρά παίχτηση να τον πάρετε. Μην ακούτε. Περάστε.
1: Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο είναι επιστημονικό πείραμα να πείτε του φίλου. Οπότε και εμείς που έχουμε αντέξει τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε μέλη αυτού του πειράματος.
0: 16 χρόνια χωρίς τίτλο, ε.
1: Ακριβώς. Όχι χωρίς τίτλο, χωρίς πρωτάθλημα.
0: Χωρίς πρωτάθλημα, ναι, σωστά.
1: Και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα στην Πάτμο. Να έχετε υγεία.
2: Στην Πάτμο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είστε καλά.
0: Είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
3: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: ctrip.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, κάθεσε τώρα εσύ, βλέπω εγώ τον αγώνα.
1: Εντάξει τώρα. Άκου το.
0: Ναι, περίμενα, θα ακούσω. Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα, μισό λεπτό θέλω να το πω αυτό. Σταμάτα το τραγούδι.
1: Σταμάτα, Αντώνη, πραγματικά ναι τώρα. Δηλαδή πρέπει να το ακούσουμε.
0: Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα για τον Αφγανό.
1: Ναι.
0: Ο Αφγανός μποξέρ. Γιατί μάλλον δεν ξέρουν την ιστορία του και στέλνουν μηνύματα για λάθρο και τέτοια. Ήρθε στην Ελλάδα το 16. Έτσι. Ασπάστηκε το χριστιανισμό και το 23 παντρεύτηκε με Αμερικανίδα εθελόντρια, με την οποία έδρυσαν οργάνωση Love Every Nation Athens. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκαλείται λάθρο, ασχέτως του τι έχει, γιατί κατηγορείται, που μάλλον το έχει κάνει από αυτά που φαίνονται, τέλος πάντων, τη βαλίτσα, mm-hmm, το βίντεο κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν κατηγορείται. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι λάθος. Mm-hmm. Ήρθε στην Ελλάδα με λέσβο μεταναστών. Είναι ένας άνθρωπος που στη δική του κοινωνία ήταν επιτυχημένος, με πρωταθλήματα, τίτλους κτλ. Το γιατί ήρθε είναι ένα άλλο ζήτημα. Παντρεύτηκε μια Αμερικανίδα, ασπάστηκε το χριστιανισμό, έκανε μια οργάνωση, έκανε και ένα παιδάκι. Τώρα, το τι έπαιξε μετά, τι συνέβη μετά, αυτό ας το βρουν οι αρχές.
1: Άλλο αυτό, ναι.
0: Ήτανε επισήμως συνταγμένος στην ελληνική κοινωνία.
1: Και με δράση πολύ συγκεκριμένη.
0: Ως ισότιμο μέλος και με πολύ συγκεκριμένη δράση. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Βάλτε το τραγουδάκι τώρα.
1: Summertime. Και βέβαια με την εκτέλεση αυτή της Τζάνις Τζόπλιν. Και την καλή νύχτα μου, Μανώλη.
0: Θα φύγεις λίγα.
1: Θα φύγω.
0: Εντάξει.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω,

πρέπει αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.